Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Γιώτα Νέγκα.

0: μας προχώρα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
2: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
3: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2.
4: Παίζει τα τραγούδια μας.

soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Δημήτρης Μπάκουλης και Μαριάννα Κατσιμίχα.

παλιά θα τα πάρει το κύμα. Και εκεί στην άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχής

0: Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Ελένη Τσαλιγοπούλου.
1: Με ένα τραγούδι του φίλου μου τον Νίκ Πορτοκάλογλου μ' αρέσει, γιατί λέει να με προσέχεις, γιατί έχω πέσει χαμηλά, να με αντέχεις μέχρι να σηκωθώ ξανά.

0: Ελληνικός 93,2.
1: Μαμά, να πάρω χαρτζηλίκι από το πορτοφόλι σου.
2: Μα σου έδωσα στην αρχή του μήνα. Πώς τα ξόδεψες?
1: Έλας ρε μαμά, δεν πάει άλλο δηλαδή. Όλο δεν έχεις. Η μαμά της Μαρίας της είναι 115 και εσύ μου δίνεις μόνο 25.
2: 115-25. Στο θέμα των ορίων στην εφηβεία, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει.

ακούς ελληνικό 93,2. Πες το. Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες, ακούω ελληνικό 93,2. Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
1: Πίσω από το φως της μουσικής

Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Χρήστος Μάστορας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αρβανιτάκι.
1: Κι όλο εσένα θέλω μόνο, για κανένα δεν σηκώνω τώρα πια.
0: Παίζει Ζουγανέλη.

Κι ύστερα τίναξε στη σκόνη απ' την καρδιά μου και έγινε διάφανο στα χέρια σου γυαλί. Το ουράνιο τόξο είχε καθίσει στα μαλλιά μου και κάποιος

να τον γλυκάνει πόσο. Πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει πόσο. Πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω να σε τρελάνει πόσο. Πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλός όταν τα ζήσει.

Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Κώστας Λιβαδάς, Νίνα Μαζάνη.

0: Ακούς 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
1: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει τα τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου. Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Πέτρας. Μια μεγάλη συναυλία στο Διεθνές Φεστιβάλ Πέτρας με τα τραγούδια ενός από τους σημαντικότερους Έλληνες συνθέτες στη σκηνή μια σπουδαία παρέα ερμηνευτών. Μανώλης Μητσιάς, Ρίτα Αντωνοπούλου, Κώστας Θωμαίδης, Μαριάννα Κατσιμίχα και τα υπόγεια ρεύματα. Τραγούδια που αγαπήσαμε. Τραγούδια που άφησαν το δικό τους αποτύπωμα στην ελληνική μουσική. Πάντα γελαστή και γελασμένη. Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Πέτρας. Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του Ελληνικού 93,2 και στα social media του σταθμού και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Διοργάνωση Διεθνές Φεστιβάλ Πέτρας Δήμου Πετρούπολης.
0: Ελληνικός 93,2. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
2: Και στην καινούργια ημέρα που μόλις ξεκίνησε. Καλημέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε στον Ελληνικό 93,2. Είμαι ο Δημήτρης Μουλιόγλου. Θα είμαστε μαζί και σήμερα μέχρι τις 10 και αυτό το πρωί στον Ελληνικό.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
2: Ανοίγω Viber για καλημέρες. 69 84 9 32 9 32. Χαμόγελο στο πρόσωπο, καφεδάκι στο χέρι, δίσκο στο pick-up. Και ξεκινάμε από το 1987 και από το ντεμπούτο των Λαθρεπιβατών. Μια χαρά πάει αυτό για πρωί. Εκεί είχε μια εξαιρετική συμμετοχή η Ελένη Δήμου, που αποδείχθηκε και διαχρονική. Καλημέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε στο ραδιόφωνο που παίζει τα τραγούδια μας, στον Ελληνικό 93,2.

0: σε κάθε γωνιά στο Παγκράτη.
1: Σε κάθε γωνιά στο Παγκράτη.
0: Σε κάθε γωνιά της Αθήνας θα πω εγώ. Μπορεί και σε κάθε γωνιά του κόσμου να είναι καλά το ελληνικό σε 932.gr που μας φέρνει κοντά ακόμα και αν είστε πολύ πολύ μακριά. Καλημέρα σε όλους, καλή μας Τετάρτη λοιπόν. Ελληνικό σε 93,2. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον ελληνικό μέχρι τις 10. Χρόνια πολλά Ιωακήμ, χρόνια πολλά Μάκη, χρόνια πολλά Κιάρα που σήμερα έχετε την τιμητική σας. 9 του Σεπτέμβρη και είναι Διεθνής ημέρα για την προστασία της εκπαίδευσης από επιθέσεις. Είναι μια ημέρα που θεσπίστηκε με ομόφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Με την απόφαση αυτή καλούνται η UNESCO και η UNICEF να κινητοποιήσουν και να ευαισθητοποιήσουν την παγκόσμια κοινή γνώμη για τα δεινά εκατομμυρίων παιδιών που ζουν σε χώρες που πλήττονται από ένοπλες συγκρούσεις. Άμα το ακούσει κάποιος άνθρωπος που έχει το μυαλό του στο κεφάλι του, ότι το 2026 μιλάμε για ένοπλες συγκρούσεις, αντί να είμαστε κάποια βήματα μπροστά σαν ανθρώπινο είδος, είναι λίγο τρομακτικό, αλλά αυτό είναι και πρέπει να το διαχειριστούμε. 9 του Σεπτέμβρη λοιπόν σήμερα και είναι η ιδανική μέρα για να κρατήσετε τον εγκεφαλό σας σε εγρήγορση λύνοντας γρίφους, γιατί είναι και η Διεθνής ημέρα Σουντόκου. Θεσπίστηκε για να τιμήσει ένα αριθμητικό παζλ που αγαπάτε πάρα πάρα πολύ και το δεύτερο πληθυντικό δεν είναι τυχαίο. Συχνά θεωρείται ότι έχει ιαπωνική προέλευση, αλλά στην πραγματικότητα έχει γαλλικές ρίζες. Παιδιά, να την πω την αμαρτία μου, αυτό το ρήματο Σουντόκου δεν κατάφερα να το καταλάβω ποτέ. Θέλετε επειδή πήγα τρίτη δέσμη τότε το 1821 που είχαμε τις δέσμες. Θέλετε γιατί είμαι γενικά του μπλα μπλα και όχι των αριθμών, δεν ξέρω. Αυτό που δεν είμαι των αριθμών το έχω πληρώσει πάρα πολύ στη ζωή μου, παρένθεση. Αλλά αυτό είναι επίσης μια άλλη ιστορία και ίσως μια κουβέντα που πρέπει να κάνω με την ψυχολόγο μου. Πάμε να δούμε τι γίνεται με τον καιρό. Ξημερώνει μια πολύ όμορφη μέρα. Ο ήλιος έξω αρχίζει σιγά σιγά να κερδίζει τη μάχη με το σκοτάδι. Θα έχουμε έθριο καιρό. Η θερμοκρασία θα παίξει σε πολύ ωραία επίπεδα από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου, τόσο όσο δηλαδή. Και με αυτόν τον καιρό πάμε στο 1990. Σε ένα από τα πιο όμορφα τραγούδια εκείνης της χρονιάς, καθόλου τυχαίο, που φέρει την υπογραφή του Κώστα Τουρνά. Έχει αγαπηθεί από τότε, διασκευάστηκε πολύ, αλλά νομίζω ότι αυτή η πρώτη εκτέλεση έχει κάτι ξεχωριστό. Για όλους τους όμορφους ανθρώπους εκεί έξω, μέσα και έξω, τα τραγούδια μας παίζουν εδώ, στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρα σε όλους, παιδιά.

0: εθνικό θησαυρό η φωνή του Γιώργου Νταλάρα, είτε είναι πειραγμένος όπως αυτή την εκδοχή του Κάπου Νυχτώνει, είτε όχι. Τα τραγούδια είναι εδώ, οι μουσικές είναι εδώ, η θετική ενέργεια είναι εδώ, εδώ και η παρέα. Καλημέρα σε όλους. Ελληνικό 93,2, Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στην Ελληνικό μέχρι τις 10. Για να δούμε τι γίνεται εκεί έξω. Πάμε λίγο στα χρηστικά της ημέρας για την πρώτη μας βόλτα στους δρόμους της πόλης. Στα 19 μετά από τις 7, από νωρίς η κίνηση στο ποτάμι. Την καλημέρα μου, σας ακούτε από το αυτοκίνητο. Μου έγραψε και μια φίλη προηγουμένως, η Λαμπρινή, αν δεν κάνω λάθος, που είχε τα γενέθλιά της σήμερα. Χρόνια σου πολλά, Λαμπρινή μου, ότι είναι ο δρόμος, λέει, είναι καλύτερος ο Κηφισός όταν έχει ελληνικό 93,2. Δεν μου το γράψε η Λαμπρινή. Δεν θυμάμαι ποιος μου το γράψε, παιδιά. Χίλια συγγνώμη, ζητώ. Η παρέα είναι μεγάλη εξάλλου. Α, η Αγγελική. Λοιπόν, να δούμε τι άλλο έχουμε στους δρόμους της Αθήνας. Καλημέρα στην Λεωφόρο Αθηνών. Από Χαϊδάρη προς Καραμαγκά η κίνηση. Καλή εικόνα αυτή τη στιγμή σε Μεσογείο και Κηφισίας, προς το παρόν τουλάχιστον. Χωρίς σημαντικά προβλήματα, βουλιαγμένη και παραλιακή. Βουλιαγμένη και παραλιακή. Το έχετε πάρει χαμπάρι ότι έχω αρχίσει τη μέρα σήμερα με Σαρδάμ. Θα πάει έτσι όλο το τρίωρο. Σας προειδοποιώ. Με κίνηση και οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Και αφού εκεί σας βρίσκω, μέσα στη βουή του δρόμου, ελάτε να το κάνουμε και τραγούδι αυτό. Έχει ήδη γίνει από το 2002 και από τον Ντομένικα. Παίζουν τώρα στον ελληνικό 93,2. Δυναμώστε το.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

από τα πολύ όμορφα τραγούδια που μας χάρισε το 2026, αυτό με τον Αντώνη Ρέμου που μόλις ακούσαμε εδώ στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα και στους καινούργιους κλασικά. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10 και σήμερα. 9-9 του, ωραίο αυτό το 9-9. Καλημέρα στην καινούργια μέρα. Μια μέρα σαν κι αυτή, το 1886, υπογράφεται η σύμβαση της Βέρνης για την προστασία των λογοτεχνικών και καλλιτεχνικών έργων. Πρόκειται ουσιαστικά για την πρώτη διεθνή συμφωνία για την πνευματική ιδιοκτησία και η βάση για όλες όσες ακολούθησαν. Βέβαια, το θέμα της πνευματικής ιδιοκτησίας, ειδικά στην καλλιτεχνική έτσι, πραγματικότητα εδώ στην Ελλάδα, είναι ένα πολύ παθό θέμα, το οποίο σηκώνει και πάρα πολύ συζήτηση. Σαν σήμερα, το 1984, ενοποιούνται η χωροφυλακή και η αστυνομία πόλεων και δημιουργείται η ΕΛΑΣ. Μην μπερδεύεστε, όχι του Τσίπρα. Η Ελλάς, η ελληνική αστυνομία. Γιατί Ελλάς, Ελλάς, Ελλάς εδώ, Ελλάς εκεί, Ελλάς παρακάτω, λίγο έχουμε χάσει τα πράγματα για τα Πασχάλια. Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1882 ο Μίλτος Μανάκης, από τους πρωτοπόρους του ελληνικού κινηματογράφου, μαζί με τον αδελφό του Γιαννάκη Μανάκη. Τώρα το Γιαννάκη Μανάκη είναι και λίγο σύνθημα. 1922 γεννήθηκε σαν σήμερα, σπουδαία επέτειος, ο Έλληνας πολιτικός και συγγραφέας Μανώλης Γλέζος. Το 1960 γεννήθηκε ο Χιου Γκραντ, αγαπημένος Βρετανός ηθοποιός. Ενώ το 1901 έφυγε από τη ζωή ο Ανρί Τουλούζ Λοτρέκ, Γάλλος ζωγράφος, έκανε την αφίσα τέχνη. Το 1976 πεθαίνει και ο Μάο Τσετούγκ, Κινέζος κομμουνιστής ηγέτης, ιδρυτής της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας. Ενώ το 2019, σαν σήμερα, μας άφησε ένας πολύ αγαπημένος δημιουργός, ένας πολύ αγαπημένος τραγουδοποιός, ένας καλλιτέχνης που τιμήσαμε με όλη μας την αγάπη και το σεβασμό στα soundtracks του ελληνικού πριν από λίγους μήνες. Σαν σήμερα μας άφησε ο Λαυρέτης Μαχαιρίτσας. Αξίζει τον κόπο να δείτε αυτό το αφιέρωμα στο κανάλι μας στο YouTube, στο Ελληνικό 932. Τραγουδούν για εκείνον πολύ αγαπημένοι καλλιτέχνες και φίλοι του, μιλούν για εκείνον φίλοι του, όπως ο Διονύσης Τσακνής, όπως ο Πάνος Μουζουράκης, τα Κίτρινα Ποδήλατα, η Μιρέλα Πάχου και ο Στίβ Τεσέρ, special guest και ο Γιώργος Μαργαρίτης. Τραγουδούν τα τραγούδια του αποκλειστικά για εσάς τους ακροατές του ελληνικού και αποτείνουν φορό τιμής σε αυτόν τον πραγματικά αγαπημένο καλλιτέχνη, όπως θα κάνουμε τώρα κι εμείς. Από το 1993 για τον Λαυρέντη που έφυγε σαν σήμερα το 2019.

0: νύχτα ξαστεριά. Τρέμουν οι φλογίτσες πάνω από τα χωριά.
1: Από τον Διονύση Σαββόπουλο που του έδωσε την αξία, το ειδικό βάρος που πρέπει να έχει αυτό το τραγούδι, στον Γιάννη Χαρούλη που κατάφερε να το κάνει viral σε μια εποχή που ακόμα όρος δεν ήταν ακριβώς γνωστός σε όλους μας εκεί έξω. Ελληνικός 93,2, τα τραγούδια μας είναι εδώ, η παρέα μας είναι εδώ και οι διαγωνισμοί μας είναι εδώ. Μη φύγετε, σε λίγο επιστρέφω και με τον Γιάννη Κότσερα με πολύ πολύ αγαπημένο τραγούδι, αλλά και με τον πρώτο διαγωνισμό της ημέρας που μεγαλώνει ξανά τη βιβλιοθήκη σας. Καθημερινά βιβλία από τις εκδόσεις Διόπτρα γίνονται δικά σας μέσα από το πρωί στον Ελληνικό και σε λίγο σας δίνω σύνθημα, κωδικό και όλες τις απαραίτητες λεπτομέρειες. Στην παρέα μας καθημερινά είναι και η ΔΕΗ. Να πούμε για άλλη μια φορά καλή νέα αρχή στους φοιτητές, καλή αρχή στους πρωτοετής, καλό πτυχίο σε όσους συνεχίζουν. Φοιτητικά χρόνια είναι αυτά και θέλουν πολύ ενέργεια. Εσείς την έχετε, αλλά θέλουν και ενέργεια, ξέρετε τι είδους ενέργεια. Ενέργεια με την υπογραφή της ΔΕΗ. Λοιπόν, το ΔΕΗ My Home for Students είναι εδώ. Ξέρω πόσο πολύ σας έχει κάνει εντύπωση αυτές τις μέρες που το αναφέρουμε στην εκπομπή. Μιλάμε για ένα προϊόν ενέργειας αποκλειστικά για φοιτητές, το οποίο τα έχει όλα, και όταν λέω όλα το εννοώ, ρεύμα με χρέωση φοιτητική, τώρα ακόμα πιο χαμηλή. Και όχι μόνο αυτό, καθημερινό καφέ για ένα χρόνο από τα Coffee Island, το πρώτο γέμισμα του ψυγείου σας από το eFood και κουπόνι 50 ευρώ για αγορές από το Κοτσόβολο. Και έχει κι άλλα, έρχονται κι άλλα, αυτά είναι μόνο η αρχή. Όλες οι λεπτομέρειες στο dei.gr που έχουμε στην παρέα μας. Εξάλλου ξέρετε πολύ καλά πως η ΔΕΗ είναι παντού. Η ΔΕΗ είναι και εδώ.
2: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ. Ελληνικός 93,2.
3: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer αλλάζει το σπίτι.
4: Μαμά, φέτος θέλω να παίξω στον Αθηναϊκό.
5: Για εμάς το μπάσκετ ξεκινάει από το παιχνίδι. Στην Ακαδημία Μπάσκετ του Αθηναϊκού Κουάλκο μετράμε καλάθια, assist και rebound. Μα πάνω απ' όλα μετράμε χαμόγελα. Με 12 καταρτισμένους προπονητές, 7 γήπεδα και προπονήσεις στο DK Arena προσφέρουμε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον για αγόρια και κορίτσια από 5 ετών. Ελάτε να παίξετε, να μάθετε και να μεγαλώσετε μαζί μας. Γίνετε μέρος του πλάνου Αθήνα 2030. Γίνετε κομμάτι της οικογένειας των πρωταθλητών. Περισσότερες πληροφορίες στο 6944-717-241 και στο athinabc.gr.
6: Αθηναϊκός. Σήμερα αθλητής, αύριο πρωταθλητής. Πάντα σωστός άνθρωπος.

ωραία μουσική ανάμνηση. 1994 ο Στέλιος Ρόκος μας το χάρισε αυτό το τραγούδι και από τότε είναι μικρός θησαυρός. Ελληνικός 93,2 με όλα αυτά που αγαπάμε από το χθες και από το σήμερα. Τα πιο αγαπημένα ελληνικά τραγούδια είναι εδώ. Εδώ είναι και οι διαγωνισμοί που αγαπάτε όμως, οι διαγωνισμοί που θέλετε να κερδίζετε. Γι' αυτό και έχω και σήμερα για εσάς best sellers, όχι ό,τι να είναι, από τις εκδόσεις Διόπτρα που πάντα φροντίζουν πάρα πολύ αυτά που μας προσφέρουν. Δυνατές υπογραφές για άλλη μια φορά και Frida McFadden με το Ποτέ Μιλες Ψέματα και Holly Jackson με το Προσεχώς Νεκρή, βιβλία που θα πλουτίσουν τη βιβλιοθήκη σας και θα σας χαρίσουν πολύ όμορφες στιγμές. Δικά σας τώρα μέσα από το Viber του Ελληνικού, ανοίγω κωδικό, κλασικά γράφετε Διόπτρα, κενό, το όνομα τεπώνυμό σας και κάνετε αποστολή στο 69 84 932 932, μόνο μέσα από το Viber του Ελληνικού. Διόπτρα, κενό, όνομα τεπώνυμο στο Viber στο 69 84 932 932. Και πάμε τώρα σε ένα τραγούδι που είχαμε πρωτοακούσει από την αξέχαστη Ρίτα Σακελάριου. Ένα τραγούδι που ερμήνευσαν πολλοί καλλιτέχνες, ανάμεσα τους σε ζωντανή ηχογράφηση που θα ακούσουμε αμέσως τώρα και η Μελίνα Κανά, παρακαλώ. Τα τραγούδια μας εδώ στον Ελληνικό 93,2.

Τι φωνές και τι σπουδαίο να είναι μαζί. Δημήτρης Μητροπάνος αξέχαστος, μοναδική Αλέκα Κανελίδου από τα μέσα της δεκαετίας του 90 εδώ στον ελληνικό 93,2. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον ελληνικό μέχρι τις 10. Είπαμε λίγο, η προηγούμενη εβδομάδα που ξεκινήσαμε την πρώτη της σεζόν ήταν μια εβδομάδα προσαρμογής. Σας είπα ότι ακόμα δεν είχαμε ανοίξει τα χαρτιά μας. Τώρα όμως έχουμε μπει σε πλήρη λειτουργία και έχουμε αρχίσει να κλείνουμε και τα ραντεβού που σας έχουμε συνηθίσει. Λοιπόν, σημειώστε το και αυτό. Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, ίσως το ξέρετε, έχουμε την ημέρα χωρίς αυτοκίνητο και εννοείται πως θα βρεθούμε εκεί έξω. Εννοείται πως έχουμε συναντήσεις του ελληνικού με αγαπημένους καλλιτέχνες. Βγαίνουμε από το στούντιο, συναντιόμαστε στην καρδιά της πόλης σε μια Κυριακή που θα είναι γεμάτη από κόσμο, γεμάτη από υπέροχα λαμπερά πρόσωπα στην πεζοδρομημένη οδό Αθηνάς, γιατί εκεί θα στήσουμε το μπαλκόνι του Παπαζό. Ακριβώς. Το viral μπαλκόνι του Παπαζό που έχει κάνει το χαμό του στο διαδίκτυο. Έρχεται. Το πιο viral μπαλκόνι της χώρας θα βρεθεί δίπλα σας στο δρόμο για να βρεθούμε όλοι μαζί εκεί να τραγουδήσουμε τα τραγούδια που έγιναν viral στο διαδίκτυο, τα τραγούδια που θα κυκλοφορήσουν και στο ολοκληρωμένο νέο άλμπουμ του Παπαζό και ουσιαστικά θα παρουσιάσουμε αυτή τη δουλειά μαζί. Ο Παπαζό θα είναι εκεί. Guests θα είναι εκεί, ανάμεσά τους η Παυλίνα Βουλγαράκη, η Νίνα Μαζάνη, ο Ακύλας, η Μαρσό, οι Γιαγκίνηδες και η Άρτεμις, η Δανάη, η Αμάλη, η Μπίλι Κάρκ, τραγούδια και φωνές καινούργιες ξεχωριστές που έχουν γίνει viral στο διαδίκτυο σε μια γιορτή που νομίζω ότι θα τη θυμόμαστε για πάρα πολύ καιρό. Σημειώστε λοιπόν, Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, την ημέρα χωρίς αυτοκίνητο, το μπαλκόνι του Παπαζό live με τις συναντήσεις του ελληνικού στο κέντρο της Αθήνας, στην πεζοδρομημένη οδό Αθηνάς. Να είστε όλοι εκεί, η είσοδος είναι ελεύθερη, πάρτε την παρέα σας, ελάτε να βρεθούμε, να γελάσουμε, να τραγουδήσουμε και να ακούσουμε αυτές τις πολύ ιδιαίτερες διασκευές με την υπογραφή του Παπαζό. Πάμε για μία από αυτές, εδώ με τη φωνή της Παυλίνας Βουλγαράκη που θα είναι μαζί μας εκείνη την ημέρα.

0: Και αυτό είναι μόνο ένα από τα πολλά τραγούδια που θα ακούσουμε εκείνη την ημέρα, στις 20 του Σεπτέμβρη, μία από τις πολλές διασκευές από τον Παπαζό και πολλούς αγαπημένους καλλιτέχνες, όπως η Βαβλίνα που μόλις έπαιξε στον Ελληνικό 93,2. 20 Σεπτέμβρη, να είμαστε όλοι εκεί να περάσουμε καλά. Τώρα το ρολόι δείχνει 8 ακριβώς στον Ελληνικό 93,2. Δεν θα φύγετε γιατί επιστρέφω με ματιές στην επικαιρότητα, έτσι για να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. 2-3 πράγματα μόνο και μόνο για να ξέρουμε τι συμβαίνει γύρω μας, χωρίς να χάσουμε τη θετική μας ματιά στα πράγματα και την αισιοδοξία μας. Εννοείται πως επιστρέφουμε μία ακόμα ώρα γεμάτη από τα τραγούδια μας, ενώ στην παρέα μας είναι πάντα και η Novibet που κάνει το αδύνατο δυνατό με νέα προσφορά γνωριμίας. 720 δώρα δικά σας, χωρίς κατάθεση, και μιλάμε για πολλά δώρα που σας ταξιδεύουν σε μία εμπειρία που σίγουρα θα σας μείνει αξέχαστη. Το παιχνίδι σας περιμένει στο www.novibet.gr κάθε το στοίχημα. Δεν φεύγει κανείς, επιστρέφω σε λίγο.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
3: Απολαμβάνεις να γυρνάς σπίτι, όχι επειδή είχες μια δύσκολη μέρα, αλλά επειδή έχεις τον τέλειο καναπέ από τα Practicer για να δεις την αγαπημένη σου σειρά. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα. Μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
6: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
7: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
8: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Και σε μία ακόμα ώρα γεμάτη από τα τραγούδια μας, αλλά και με προσκλήσεις για την πρώτη μεγάλη συναυλία της χρονιάς που έρχεται για τα τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου. Λεπτομέρειες σε λίγο εδώ, στο πρωί στον Ελληνικό. Καλημέρα και πάλι, είμαι ο Δημήτρης Μιλιόγλου.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
0: Πάμε να μάθουμε τι παίζει και με την επικαιρότητα. Προφυλακιστέ και για την υπόθεση θανάτου του Βρέφου, συσσωρός του οποίου βρέθηκε σε σάκο στο διαμέρισμα που διέμεναν στην Κυψέλη, κρίθηκαν μετά τις απολογίες του οι γονείς του. Σε βάρος του 43χρονου Έλληνα πατέρα και της 38χρονης Γερμανίδας μητέρας, είχε ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση και παράνομη οπλοφορία οπλοχρησία. Κατά την απολογία του, σύμφωνα με τις πληροφορίες, αρνήθηκαν ότι σκότωσαν το Βρέφος. Σήμερα ο εισαγγελέας της έδρας του μεικτού οργωτού δικαστηρίου αναμένεται να ολοκληρώσει την πρότασή του επί της ενοχής ή μη των δύο κατηγορούμενων ψαράδων για το θάνατο του πρώην υπουργού και ιστορικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ Σύφη Βαλιράκη στις 24 Ιανουαρίου του 2021 στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας, όπου είχε μεταβεί με το φουσκωτό σκάφος του για ψαροτούφεκο. Ο εισαγγελέας της έδρας είχε αρχίσει χθες να αναπτύσσει την πρότασή του, αλλά η διαδικασία οδηγήθηκε σε διακοπή περίπου στις 2 το μεσημέρι λόγω έντονης αδιαθεσίας του εισαγγελικού λειτουργού, ο οποίος δεν ήταν σε θέση να συνεχίσει. Με την κατάθεση του Αντώνη Ψαρόπουλου, πατέρα της Μάρθης που σκοτώθηκε στο δυστύχημα στα Τέμπη, συνεχίστηκε χθες η δίκη για την τραγωδία. Αναφέρθηκε κατά την κατάθεσή του σε στοιχεία και πρόσωπα που δεν διερευνήθηκαν και συγκεκριμένα στους εκπροσώπους της κοινοπραξίας που είχαν αναλάβει την υλοποίηση της περιβόητης σύμβασης 717, από τους οποίους δεν κατηγορείται κανένας, αλλά και στον πρώην πρόεδρο του ΟΣΕ, Παναγιώτη Τερεζάκη, ο οποίος επί ένα χρόνο πριν από την ημέρα του δυστυχήματος ήταν τεχνικός σύμβουλος δικτύου. Η διαδικασία θα συνεχιστεί σήμερα με τη συνέχεια της κατάθεσης του Αντώνη Ψαρόπουλου και των οικογενειών Μασαλή και Βούλγαρη, οι οποίοι ήταν μηχανοδηγοί της εμπορικής αμαξοστοιχίας. Αυτά του καιρού μας τώρα, καλώς θα είναι, έθριος, στην Αττική, η θερμοκρασία από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι στο κέντρο της Αθήνας.
8: Είναι ο Ελληνικός 93,2.

Δεν γίνεται να αρέσουμε σε όλους, τι να κάνουμε τώρα. Και άμα δεν αρέσουμε κιόλας, δεν πειράζει, να ξέρετε. Δεν είμαστε όλοι άνθρωποι συμβατοί. Είμαστε και μερικές περιπτώσεις που δεν γίνεται να συνυπάρξουμε. Δεν είναι της μοίρας γι' αυτό. Δεν υπάρχει πρόβλημα κανένα. Το δρόμο του ένας, το δρόμο του άλλος. Χωρίζουμε τσανάκια για να είμαστε τοξικοί. Και όλα ωραία, όλα καλά. Τα λέει πάντα τόσο σοφά και τα λέει εδώ και πάρα πολλά χρόνια τόσο σοφά. Η Λένα Νικολακοπούλου στα λόγια της, εδώ στη μουσική του Γιώργου Χατζηνάσιου, με τη φωνή της πάντα σπουδαίας Δήμητρας Γαλάνη. Ελληνικός 93,2. Καλημέρα. Την καλημέρα μου στους καινούριους. Θέλω λίγο τη βοήθειά σας, παιδιά. Εγώ σας έχω πει ότι με τις τρίτες δέσμες θεωρητική κατεύθυνση με τους αριθμούς δεν τα πάω καλά. Διαβάζω εδώ ότι έρχεται η συνέπεια, έτσι λέγεται αυτό, για τους κακοπληρωτές, λέει, του δημοσίου. Χρωστούν κοντά στα 3,27 δισεκατομμύρια ευρώ σε ιδιώτες. Έλα. Τα δημόσια νοσοκομεία μόνο οφείλουν 1,235 δισεκατομμύριο ευρώ σε προμηθευτές, ενώ υπάρχουν ληξιπρόθεσμα χρέη, λέει, από ασφαλιστικά ταμεία που οφείλουν 681 εκατομμύρια, οι ΟΤΑ οφείλουν 326 εκατομμύρια και τα χρέη νομικών προσώπων είναι 237 εκατομμύρια ευρώ. Θα γίνει, σου λέει, αυτό που λέγεται συνέπεια, θα βγει μια λίστα που θα τους εκθέτει. Έχει στόχο, λέει, αυτό το πρόγραμμα της κυβέρνησης, το Οικονομικό Επιτελείο το σκέφτηκε, να βγει αυτή η πλατφόρμα εντός του έτους. Δεν έχουμε ημερομηνία, εντός του έτους, το 26 δεν είναι πολύ μεγάλο πια, η οποία έχει σκοπό, λέει, να συμμαζέψει τα χρέη του δημοσίου σε ιδιώτες, πώς, εκθέτοντας τους οφειλέτες, να πούμε, άσα δεν τρέπεστε, χρωστάτε, ωραία, άντε, το πάμε, τους εκθέσαμε, πώς θα τα δώσουν τα λεφτά. Μήπως τώρα, εγώ σας λέω και πάλι, μπορεί να είμαι ο τελείως άσχετος με το θέμα, δεν θα ήταν πιο χρήσιμο να βγουν κάποιες αποφάσεις κατευθείαν από την κυβέρνηση, από το Οικονομικό Επιτελείο, ξέρετε κάτι, αποφασίζονταν, πρέπει να δοθούν αυτά τα χρήματα. Βρείτε τρόπο, όπως λένε σε εμάς, αυτοί είναι οι φόροι, βρείτε τρόπο να τους πληρώσετε, έτσι να πούνε και σε αυτούς που χρωστάνε στους ανθρώπους, βρείτε τρόπο να τους ξεχρεώσετε. Είναι τόσο απλό, ή είμαι εγώ τόσο ηλίθιος? Δεν αμφιβάλλω ότι μπορεί να ισχύει και το δεύτερο, αλλά ίσως είμαι και πιο σίγουρος ότι μπορεί να μας θεωρούν ηλίθιους κάποιοι. Δηλαδή, άκου τώρα, σου λέει πως θα πληρώσω, να τους εκθέσω. Κακά παιδιά. Εμείς είναι ωραίο που θα τρελαθούμε αγκαλιά. Να το ξέρετε.

Να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου έδειχνες ένα αστέρι και μου έλεγες φέρ' το κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρύφτει.

0: Ωραία χρόνια. 1997 αυτό το τραγούδι. Μέχρι και σήμερα μας κάνει να χτυπιόμαστε σαν έφηβοι. Με την υπογραφή του Κώστα Λιβαδά, εδώ με τη φωνή του Γιώργου Δημητριάδη. Υπάρχει και μια εξαιρετική εκτέλεσή του στο επεισόδιο με τον Κώστα Λιβαδά στα soundtracks του Ελληνικού. Βρείτε τη στο κανάλι μας στο YouTube, Ελληνικός 932. Όπως βρείτε και όλα τα υπόλοιπα soundtracks μέχρι να έρθει το ολοκένουργιο, το πρώτο της νέας σεζόν. Λοιπόν, έχουμε και άλλο ραντεβού. 19 και 20 Σεπτεμβρίου το Basil Bar της Μπαρίλα μας υποδέχεται στο Green Weekend Festival στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος για να μας προσφέρει δωρεάν pesto bites με την πιο κρεμόδη, την πιο λαχταριστή pesto λατζινοβέζε με φρέσκο βασιλικό. Ένα Σαββατοκύριακο γεμάτο γεύσης λοιπόν, γεμάτο άρωμα Ιταλία. Σημειώστε το 19 και 20 Σεπτέμβρη στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ελάτε πεινασμένοι παρακαλώ, γιατί πρέπει να υπάρχει χώρος και διάθεση για να απολαύσετε αυτές τις μαγικές γεύσεις. Βγαίνουμε και στους δρόμους της Αθήνας στα 21 λεπτά μετά από τις 8. Καλημέρα και στους καινούριους της παρέας. Κόσμο, το ποτάμι στην κάθοδο έχει και ένα ατύχημα εκεί στο Περιστέρι, ελπίζω όχι σοβαρό. Κίνηση όμως θα βρείτε και στο ρεύμα ανόδου μέχρι την έξοδο της Νέας Φιλαδέλφειας. Πυκνή ροή στην Αττική Οδό αυτή την ώρα προς αεροδρόμιο. Αλλά και στα Βρυλίσια στο ρεύμα προς Μαρούσι. Η Κηφισίας με κίνηση αρκετή στο ύψος του Ψυχικού στην άνοδο μέχρι το Χαλάνδρι κυρίως τα προβλήματα. Πυκνή ροή στην Μεσογείο ανά διαστήματα όμως, όχι κάτι συγκλονιστικά δύσκολο. Τώρα το κέντρο της Αθήνας θέλει υπομονή στην κάθοδο της Βασιλής Σοφίας, στην άνοδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, στη Σταδίου στο κέντρο, στην άνοδο της Λεωφόρου Συγκρού. Βουλιαγμένης και παραλιακή παραμένουν σε ικανοποιητικά επίπεδα με πυκνή ροή ανά διαστήματα. Κίνηση θα βρείτε στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, κίνηση και στη Λεωφόρο Αθηνών όπως έρχεστε προς ποτάμι αλλά και από το Χαϊδάρι πηγαίνοντας προς Σκαραμαγκά. Πάμε να ερωτευτούμε τώρα λίγο. Αγαπημένο τραγούδι πολύ και με αγαπημένη φωνή. Η Λεωνόρα Ζουγανέλη παίζει τώρα στον Ελληνικό 93,2.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Ένας από τους στίχους που κρατάω από αυτό το τραγούδι είναι το «Μα τους ανθρώπους τους φοβάμαι και είναι αλήθεια, γιατί οι άνθρωποι πραγματικά είναι ικανοί για το καλύτερο και για το χειρότερο». Θα πάω σε μια πολύ πολύ σοβαρή είδηση τώρα και έχουμε εξελίξεις μετά από χρόνια στην υπόθεση της Κυριακής Γρίβα. Του κορίτσι που σκοτώθηκε, που σκότωσαν μάλλον, που δολοφόνησαν μπροστά στα μάτια των αστυνομικών, στο τμήμα των Αγίων των Αργύρων. Θυμάστε αυτή την ιστορία που είχε συγκλονίσει το Πανελλήνιο. Έχουμε εξελίξεις σε αυτό. Οι τέσσερις αστυνομικοί που υπηρετούσαν εκείνο το βράδυ που η Κυριακή Γρίβα δολοφονήθηκε από τον πρώην σύντροφό της έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αργύρων, από ό,τι φαίνεται έρχονται επιτέλους αντιμέτωποι με τη δικαιοσύνη. Παραπέμπονται σε δίκη ενώπιον του Μικτούρκου του Δικαστηρίου Αθηνών. Νομίζω ότι είναι μια πολύ πολύ σημαντική εξέλιξη, γιατί αλίμονο αν είναι μπροστά σου αυτό το γεγονός, αλίμονο αν είσαι αστυνομικός εκείνη τη στιγμή, αλίμονο αν έρχεται κάποιος και ζητάει βοήθεια και πρώτον δεν το παίρνει σοβαρά υπόψη, παίρνει τηλέφωνο, ζητάς περιπολικό. Η απάντηση είναι δεν είναι ταξιτό περιπολικό. Ο άνθρωπος που το είπε αυτό επίσης παραπέμπεται σε δίκη. Μένει να δούμε τι θα γίνει από εδώ και κάτω. Η Κυριακή Γρίβα δεν γυρίζει πίσω, αλλά είναι πολύ πολύ σημαντικό να έρχονται όλοι οι άνθρωποι αντιμέτωποι με τις πράξεις τους. Το δικαστήριο από εκεί και πέρα θα κρίνει τι πρέπει να γίνει από εκεί και κάτω.

Και να σας πω και κάτι, το έχω κάνει. Το έχω ζήσει αυτό που λένε οι επιβάτες. Τότε που ήμουν φοιτητής και είχα αρχίσει και ραδιόφωνο, τέλη δεκαετίας 90-1997, πήγαινα από το ραδιόφωνο στη σχολή, από τη σχολή έξω, από έξω πάλι το πρωί στη σχολή και μετά ραδιόφωνο. Ήταν δηλαδή ένα πράγμα, τόση ενέργεια. Τώρα πραγματικά σας λέω, μπορεί να ξενυχτήσω λίγο παραπάνω, ειδικά από τον καιρό που κάνω το πρωινό και ξυπνάω από τις 5 το πρωί. Και θα το πληρώνω για μια μισή εβδομάδα, παιδιά. Είναι τα καλά της φοιτητικής ζωής αυτά, οι αντοχές που είχαμε τότε. Βέβαια, ένα ακόμα καλό που έχει φοιτητική ζωή, είναι τη 2026, είναι το ΔΕΗ My Home for Students. Να τα λέμε και αυτά. Μην το χάνετε όσοι είστε φοιτητές και τώρα βολεύεστε στα σπίτια σας για το εξάμηνο, για τη νέα σχολή κτλ. Ψάξτε το, δείτε το. Δεν σας συμφέρει απλά. Σας δίνει και δώρα, σας δίνει πολλές παροχές.

0: Αυτό προϊόν ενέργειας από τη ΔΕΗ αποκλειστικά για φοιτητές έχει. Ρεύμα σε χρέωση φοιτητική τώρα ακόμη πιο χαμηλή. Και καθημερινό καφέ δώρο από τα Coffee Island. Το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood. Κουπόνι 50 ευρώ για αγορές από τον Κοτσόβολο και αυτά είναι μόνο η αρχή. Οπότε ψάξτε το dei.gr για να βρείτε όλες τις λεπτομέρειες. Και εγώ επιστρέφω σε λίγο και με τον αγαπημένο, το λατρεμένο Θοδωρή Πουτσικάκη, αλλά και με την πρώτη μεγάλη συναυλία της νέας μας σεζόν που έρχεται και είναι αφιερωμένη στα τραγούδια του αξέχαστου Θάνου Μικρούτσικου. Έρχομαι με διπλές προσκλήσεις για αυτό.
1: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει τα τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου. Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Πέτρας. Μια μεγάλη συναυλία στο Διεθνές Φεστιβάλ Πέτρας με τα τραγούδια ενός από τους σημαντικότερους Έλληνες συνθέτες στη σκηνή μια σπουδαία παρέα ερμηνευτών. Μανώλης Μητσιάς, Ρίτα Αντωνοπούλου, Κώστας Θωμαίδης, Μαριάννα Κατσιμίχα και τα υπόγεια ρεύματα. Τραγούδια που αγαπήσαμε. Τραγούδια που άφησαν το δικό τους αποτύπωμα στην ελληνική μουσική. Πάντα γελαστοί και γελασμένοι. Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Πέτρας. Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του Ελληνικού 93,2 και στα social media του σταθμού και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Διοργάνωση Διεθνές Φεστιβάλ Πέτρας Δήμου Πετρούπολης.
2: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
3: Τι παίζεις εκεί?
4: Δωροστροφό της Novibet.
3: Δωροτροχό?
4: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
3: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
5: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Ελληνικός 93,2.

0: Καταδείξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer αλλάζει το σπίτι.
2: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.

Όποιο τραγούδι αγαπάτε, το ακούτε εδώ στον Ελληνικό 93,2, στο ραδιόφωνο που συγκεντρώνει τις πιο αγαπημένες φωνές στο ελληνικό πεντάγραμμο. Και βέβαια τα καινούργια, και βέβαια τα διαχρονικά, και βέβαια τα κλασικά, και βέβαια τις προτάσεις. Αυτό το μαγικό συνδυασμό που νομίζω ότι τον έχουμε πετύχει και σας αρέσει και πάρα πολύ. Δημήτρης Μιλιόγλου, πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10. Την καλημέρα μου στους καινούριους. Τι ωραία να ξυπνάς 8 και 49. Σας μιλάει άνθρωπος που ξυπνάει 5. Done. Δηλαδή, αφήστε που ανοίγει το μάτι πια και μόνο του. Όταν έχει συνηθίσει το ρολόι σου να ξυπνά πρωί, δεν περιμένει το ξυπνητήρι. Μην σα πω, υπάρχουν φορέ που ξυπνάω και 5 λεπτά νωρίτερα και λέω τώρα θα χτυπήσει. Τώρα θα χτυπήσει. Και χτυπάει, δυστυχώ. Το έχετε πάθει και εσεί αυτό, φαντάζομαι. 69-84-9-32-9-32 για την επικοινωνία μα. Όχι όμω μόνο για την επικοινωνία μα, αλλά και για αυτά που μοιραζόμαστε και ζούμε παρέα και εκτό στούντιο. Ελάτε λοιπόν για την πρώτη μεγάλη συναυλία τη φετινή σεζόν. Σημειώστε το ημερολόγιο σα, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, τη Δευτέρα που μα έρχεται με λίγα λόγια. Στι 9 το βράδυ θα είμαστε όλοι στο θέατρο Πέτρα, γιατί ο Ελληνικό 93,2 παρουσιάζει τα τραγούδια του αξέχαστου Θάνου Μικρούτσικου. Σε μια μεγάλη συναυλία αφιερωμένη σε αυτά τα σπουδαία τραγούδια στο πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ Πέτρας. Μεγάλες φωνές. Ο Μανώλης Μητσιάς θα είναι εκεί στη σκηνή μαζί του. Η Ρίτα Αντωνοπούλου, ο Κώστας Θωμαΐδης, η Μαριάννα Κατσιμίχα αλλά και τα υπόγεια ρεύματα. Οπότε φαντάζομαι ότι η οπτική των παιδιών στα τραγούδια αυτά τα διαχρονικά θα είναι και εξαιρετικά μοναδική. Θα ακούσουμε πολύ ωραία πράγματα, θα ακούσουμε τραγούδια που αγαπήσαμε, τραγούδια που έχουν αφήσει το αποτύπωμά τους στην ελληνική μουσική αλλά και στη ζωή μας. Πάντα γελαστή και γελασμένη λοιπόν η συναυλία αφιέρωμα στα τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, 9 το βράδυ, στο Θέατρο Πέτρας. Θα είμαστε όλοι εκεί. Και όσοι ακούτε Ελληνικό 93,2, κερδίζετε και διπλές προσκλήσεις. Οπότε ελάτε τώρα να τις διεκδικήσετε. Πάρτε κινητό στο χέρι, γράψτε μου συναυλία, κενό, όνομα τεπώνυμο και κάντε αποστολή στο 6984-932-932. Συναυλία κενό όνομα τεπώνυμο στο Viber του Ελληνικού στο 6984-932-932 για να ακούσουμε τη Δευτέρα τραγούδια όπως αυτό εδώ.

Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Δημήτρης Μπάκουλης.

Λεγεντάριο τραγούδι του Δημήτρη Πάκουλη, ερμηνευμένο αποκλειστικά για τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Βρείτε το στο κανάλι μας στο YouTube μαζί και με μια πολύ ωραία συνέντευξη που μας έδωσε ο Δημήτρης Πάκουλης. Μίλησε για το πώς υποδέχθηκε στη ζωή του αυτή την αναγνωρισιμότητα από συγκεκριμένο τραγούδι, αλλά και το τι συνέβη όταν τα soundtracks του ελληνικού παρουσίασαν το Βάλς των Ονείρων μαζί με τη Μαριάννα Κατσιμίχα, που έγινε ο χαμός που έχει γίνει μέχρι σήμερα. Έχει πολύ, πολύ ενδιαφέρον η κουβέντα που έχει κάνει με τον ελληνικό και είναι διαθέσιμη για εσάς στο κανάλι μας Ελληνικός 932 στο YouTube. Δημήτρης Μιλιόγλου προς τον ελληνικό μέχρι τις 10 εδώ στα τραγούδια μας, στην παρέα μας, τα μηνύματά σας στο 69-84-932-932. Λέτε για το πρόγραμμα αυτό που έβγαλε, που ανακοίνωσε η κυβέρνηση, που θα εκθέτει, λέει, όσους οργανισμούς του δημοσίου δεν έχουν πληρώσει αυτούς που πρέπει να πληρώσουν, τους ιδιώτες δηλαδή. Συμφωνείτε με αυτά που είχαμε πει προηγουμένως? Ναι, παιδιά, δεν θέλει και πάρα πολύ μυαλό. Ναι, άντε, σε βγάζω, σε εκθέτω, λέω ότι χρωστάς. Τι γίνεται για να δοθούν αυτά τα χρήματα? Μεγάλο το ερώτημα και οι απόψεις, τα μηνύματα δεν δίστανται ακριβώς. Νομίζω ότι όλοι, μάλλον λίγο πολύ, στο ίδιο κομμάτι αυτό συμφωνούμε. Όπως επίσης συμφωνούμε και στα τραγούδια μας και σε αυτά που μας κάνουν να νιώθουμε. Πάμε να νιώσουμε κάτι δυνατό από τη δεκαετία του 90 με τον Γιάννη Πάριο και τον Χάρη Βαστακούρη τώρα στον ελληνικό 93,2.

0: Πήγε ήδη 9 η ώρα εδώ στον Ελληνικό 93,2. Δημήτρης Μιλιόγλου προς τον Ελληνικό μέχρι τις 10 για άλλο ένα πρωινό στην παρέα μας και στα τραγούδια μας. Μαζί μας και η Novibet που κάνει το αδύνατο δυνατό με τη νέα Novilink. Προβλέπεις δωρεάν σε κάθε αγωνιστική, διεκδικείς απίθανα έπαθλα έως 20.000 ευρώ και κάπως έτσι η Novilink σε περιμένει με ένα κλικ στο www.novibet.gr κάθετο στοίχημα. Επιστρέφω με μία ακόμα ώρα γεμάτη από τα τραγούδια μας αλλά και με ό,τι νεότερο συμβαίνει στην Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο. Βεβαίως και με έναν ακόμα διαγωνισμό που θα σας στείλει σε αγαπημένο musical που προσπαθεί να κρατήσει το καλοκαίρι στην πόλη. Για ακούστε τι έρχεται.
1: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ του αγοριού απέναντι τον Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα.
2: Του αγοριού απέναντι.
1: Γέλιο, νοσταλγία και ελληνικό καλοκαίρι με πρωταγωνιστές τους Αλέξη Γεωργούλη, Ναταλία Δραγούμη, Γιάννη Τσιμιτσέλη, Κατερίνα Γερονικολού, Λευτέρη Ελευθερίου, Κατερίνα Ζαρίφη, Νίκη Λάμη, Μανώλη Κλονάρη, Φέη Φραγκαλιώτη, Σοφία Κουρτίδου, Μαρία Φιλίππου και Χριστίνα Τσάφου. 20 χορευτές, ζωντανή ορχήστρα και στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Από Παρασκευή 5 Ιουνίου και κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 8.30 το βράδυ. Του αγοριού απέναντι. Αυτό το καλοκαίρι θα το τραγουδάμε όλοι. Για διπλές προσκλήσεις, άκου Ελληνικό 93,2.
3: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
4: Ελληνικός 93,2.
5: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
6: Τσεκ.
5: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
7: Τσεκ.
5: Μαρκαδόρους και νεροπηγής για να ζωγραφίζω.
6: Και αυτά τσεκ.
5: Δοσκιά και κλασέρ για να το οργανώνω.
7: Τσεκ.
5: Α, και πλασταλίνες για τις χειροτεχνίες, ε.
8: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
6: Σχολικά, τσεκ.
9: Σχολείο Μουστάκας.
8: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
10: Μαγειρεύεις κάθε μέρα. Όχι επειδή ανακάλυψες ένα καινούριο χόμπι, αλλά επειδή η νέα σου κουζίνα με ηλεκτρικές συσκευές από τα Practiker σε κάνει δημιουργικό. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε επιπλά ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practiker αλλάζει το σπίτι.
11: Για κάθε νέα αρχή, σε κάθε φάση της ζωής σου, Bed & Bath. Εκεί θα βρεις τα πάντα για το μπάνιο και το υπνοδωμάτιο, με έξυπνες λύσεις, πιστοποιημένη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Κρεβάτια και στρώματα, λευκά είδη, μαξιλάρια, πετσέτες, πατάκια και αξεσουάρ μπάνιου. Όλα επώνυμα και όλα με προσφορές έως μείον 50% για να αλλάξεις το σπίτι και τη διάθεσή σου.
12: Στα καταστήματα Bed & Bath και στο bedandbath.gr. Κάθε νέο όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
11: Βρες τη μεγαλύτερη ποικιλία και κάνε τη δική σου νέα αρχή.
13: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Και στις αγαπημένες πρωινές συνήθειες, κάθε μέρα περίπου πριν το τέλος της εκπομπής σας χαρίζω γευστικό δώρο. Δεν μπορεί να λείπει σήμερα, οπότε να είστε έτοιμοι και γι' αυτό. Και εννοείται πως έχω μπροστά μας μία ώρα που είναι γεμάτη τα τραγούδια μας. Είμαι ο Δημήτρης Μιλιόγλου.
4: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
0: Πάμε να μάθουμε τι παίζει και με την επικαιρότητα. Προφυλακιστέ και για την υπόθεση θανάτου του Βρέφου, συσσωρός του οποίου βρέθηκε σε σάκο στο διαμέρισμα που διέμεναν στην Κυψέλη, κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους οι γονείς του. Σε βάρος του 43χρονου Έλληνα πατέρα και της 38χρονης Γερμανίδας μητέρας, έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία, αποπρόθεση και παράνομη οπλοφορία οπλοχρησία. Κατά την απολογία του, σύμφωνα με τις πληροφορίες, αρνήθηκαν ότι σκότωσαν το Βρέφος. Σήμερα ο εισαγγελέας της έδρας του μεικτού οργωτού δικαστηρίου αναμένεται να ολοκληρώσει την πρότασή του επί της συνοχής ημί των δύο κατηγορουμένων ψαράδων για το θάνατο του πρώην πρωθυπουργού και ιστορικού στελέχου του Πασόκ Ξύφη Βαλιράκη στις 24 Ιανουαρίου του 2021 στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας, όπου είχε μεταβεί με το φωσκωτό σκάφος του για ψαροτούφεκο. Ο εισαγγελέας της έδρας είχε αρχίσει από χθες να αναπτύσσει την πρότασή του, αλλά η διαδικασία οδηγήθηκε σε διακοπή περίπου στις 2 το μεσημέρι λόγω έντονης αδιαθεσίας του, ο οποίος δεν ήταν σε θέση να συνεχίσει. Με την κατάθεση του Αντώνη Ψαρόπουλου, πατέρα της Μάρθης, που σκοτώθηκε στο δυστύχημα στα Τέμπη, συνεχίστηκε χθες η δίκη για την τραγωδία. Αναφέρθηκε κατά την κατάθεσή του σε στοιχεία και πρόσωπα που δεν διερευνήθηκαν και συγκεκριμένα στους εκπροσώπους της κοινοπραξίας που είχαν λάβει την υλοποίηση της περιβόητης σύμβασης 717, από τους οποίους δεν κατηγορείται κανένας, αλλά και στον πρώην πρόεδρο του ΟΣΕ Παναγιώτη Τερεζάκη, ο οποίος επί ένα χρόνο πριν από τη μέρα του δυστυχήματος ήταν τεχνικός σύμβουλος δικτύου. Η διαδικασία θα συνεχιστεί σήμερα με τη συνέχεια της κατάθεσης του Αντώνη Ψαρόπουλου και των οικογενειών Μασαλή και Βούλγαρη, οι οποίοι ήταν μηχανοδηγοί της εμπορικής αμαξοστοιχίας. Πάμε και στα του καιρού μας τώρα. Έθριος, το βλέπετε, ωραία μέρα ξημέρωσε. Η θερμοκρασία από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου μέχρι το μεσημέρι στο κέντρο της Αθήνας.
4: Είναι ο Ελληνικός 93,2.

Ο κύκλος του Σοκράτη Μάλαμα κυκλοφόρησε το 1993 και από τότε μέχρι σήμερα αυτό το τραγούδι έχει μπει για τα καλά στην καρδιά μας, στις λίστες μας και σε κάποιους στις αναμνήσεις μας για συγκεκριμένους λόγους. Ελληνικός 93,2, τα τραγούδια μας παίζουν εδώ. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα και στους καινούργιους. Δημήτρης Μιλιόγλου, πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10 και σήμερα πάμε μία βόλτα στη Βρετανία, όπου το χάος στα αεροδρόμια συνεχίζεται. Εχθές, αν δεν το ξέρετε, παρουσιάστηκε ένα πρόβλημα στο σύστημα ελέγχου εναέρειας κυκλοφορίας, με αποτέλεσμα να ακυρωθούν εκατοντάδες πτήσεις. Οι καθυστερήσεις λοιπόν συνεχίζονται και την Τετάρτη. Οι εικόνες είναι πραγματικά πολύ, πολύ συγκεκριμένες που έρχονται από τη Μεγάλη Βρετανία, και ανάμεσα στα αεροδρόμια, όπου αναμένεται να υπάρξουν προβλήματα, είναι και το Heathrow, ένας από τους πιο πολυσύχναστους κόμβους της Ευρώπης. Και εγώ θέλω να πω το εξής τώρα. Αν κάτι τέτοιο συνέβαινε στο Ελευθέριος Βενιζέλος και είχαμε χάος και εικόνες όπως αυτές που βλέπουμε τώρα στα αεροδρόμια εκεί στη Βρετανία, τι θα είχε ακούσει ο έρμος ο Έλληνας που δεν μπορεί να κάνει κάτι σωστά, που οι εικόνες είναι έτσι, που τα συστήματα δεν λειτουργούν. Εκεί παρουσιάζεται, λες, και είναι εντάξει παιδιά, έγινε κάτι, θα το διορθώσουμε, γεια σας. Υπάρχουν τώρα 2 μέτρα και 2 σταθμά στην αντιμετώπιση, να τα λέμε και αυτά. Πρώτος γκρινιάζω για τα στραβά αυτής της χώρας, αλλά πρώτος θέλω να λέω και τις αλήθειες. Επιστροφή στα τραγούδια μας τώρα, στον Ελληνικό 93,2.

0: Και οι Pixlax εννοείται παίζουν εδώ στον ελληνικό 93,2. Ο Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον ελληνικό μέχρι τις 10. Και δεν ξεχνάτε ότι έρχεται το Greece Race for the Cure. Αυτή η μεγάλη γιορτή ζωής. Μια διοργάνωση με ουσιαστικό κοινωνικό αποτύπωμα που για άλλη μια φορά θα στηρίξουμε ως ελληνικός 93,2. Έχετε κάνει εγγραφή. 18ο Greece Race for the Cure ξεκινά στις 3 και στις 4 του μήνα. Ένα Σαββατοκύριακο του Οκτώβρη εννοείται έτσι. Ένα Σαββατοκύριακο γεμάτο προσφορά, γεμάτο μαθήματα ζωής, γεμάτο ανθρώπους που θα μας δείξουν τι σημαίνει να μην το βάζεις κάτω. Νομίζω ότι αν κάτι μου έχει μείνει από τα προηγούμενα Race for the Cure είναι όλη αυτή η ιστορία και όλο αυτό το χαμόγελο και όλες αυτές οι εμπειρίες που έχουν αυτοί οι άνθρωποι που θα τις μοιραστούν μαζί μας εκείνες τις ημέρες. Μπείτε στο greecerace.gr, κάντε την εγγραφή σας. Η Κυριακή είναι η μέρα που τρέχουμε ή περπατάμε, δεν έχει σημασία, η συμμετοχή έχει σημασία, για να στηρίξουμε το πολύτιμο έργο του Πανελλήνιου Συλλόγου Γυναικών με καρκίνο μαστού Άλμα Ζωής. Να σας θυμίσω πως φέτος η διοργάνωση πραγματοποιείται σε καινούριο χώρο, στο πεδίο του Άρεος, και ο σκοπός όμως παραμένει ίδιος, η ενημέρωση, η πρόληψη και η στήριξη απέναντι στον καρκίνο του μαστού. Εννοείται πως θα είμαστε εκεί, με τον ελληνικό 93,2, εννοείται πως θέλω να σας δω και εσάς εκεί. Να δούμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Στα 24 μετά από τις 9 έχει πρόβλημα το ποτάμι, παιδιά. Τώρα μη σας χρυσώνω το χάπι. Με κίνηση πολύ πάνω κάτω και πλαγίες, όπως και η Αττική Οδός, κυρίως προς αεροδρόμιο και κυρίως μέχρι το Μαρούσι. Το ρεύμα προς τη Λευσίνα έχει καθυστερήσεις από Ανθούσα μέχρι και τα Βρυλίσια. Κίνηση στην Κηφισία αυτή την ώρα, στο ρεύμα ανόδου, αναδιαστήματα έντονη μάλιστα, με πυκνή ροή και η Μεσογείων και στα δύο ρεύματά της. Προσέχουμε την κάθοδο της Κατεχάκη, την άνοδο της Αλεξάνδρας, στο κέντρο Βασιλίσσης Σοφίας, στο ρεύμα καθόδου, η Σταδίου, η άνοδο της Πειραιώς και η άνοδο της Λεωφόρου Συγκρού. Η Ημιτού επίσης με κίνηση αυτή την ώρα. Η Βουλιαγμένης, Νάτη, μπήκε στο παιχνίδι, γέμισε στο ρεύμα προς Γλυφάδα με αρκετά έντονες καθυστερήσεις. Στο ίδιο ρεύμα και η Παραλιακή, εκεί στη Μαρίνα φρίζουμε με κινητικότητα, κυρίως όμως στο κομμάτι αυτό μέχρι το Καλαμάκι. Μετά ανοίγει ο δρόμος. Πυκνή ροή στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Κλασικά λίγο καλύτερη, ελάχιστα βελτιωμένη η κατάσταση στην Λεωφόρο Αθηνών και στα δύο ρεύματα. Μείνετε μαζί μου γιατί έχω προσκλήσεις για εσάς. Για το musical που μας έδωσε να καταλάβουμε τι σημαίνει ελληνικό καλοκαίρι φέτος στην Αθήνα και που συνεχίζει να μας γεμίζει καλοκαιρινές στιγμές. Αμέσως μετά.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Η ξεχωριστή ελπίδα με έντονο άρωμα δεκαετίας 80, μια δεκαετία που τελευταία έχει γνωρήσει μεγάλη λατρεία και από μικρότερες ηλικίες. Έχετε δει τι γίνεται στα social media τις τελευταίες ημέρες, που βάζεις τη φωτογραφία σου στο ChatGPT και σε κάνει σαν να είσαι τη δεκαετία του 80. Βεβαίως οι μισοί βγαίνουν σαν τον Bon Jovi και οι άλλοι μισοί, σαν την Whitney Houston. Αυτά είναι τα δύο τα πρότυπα, δεν έχει τίποτα άλλο. Αλλά εν πάση περιπτώσει έχει την πλάκα του και αυτό, και σίγουρα υποδηλώνει πως αυτή η δεκαετία είναι στις καρδιές όλων μας. Όπως και η δεκαετία του 60, σαν παλιά ελληνική ταινία. Έτσι ταξιδεύσαμε όλο το καλοκαίρι στο θέατρο Άλτσος ΔΕΗ με το λαμπερό musical του αγοριού απέναντι, σε κείμενα των Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου, βασισμένα και με τις μουσικές και τα τραγούδια του αξέχαστου Μίμη Πλέσσα. Αλέξης Γεωργούλης, Ναταλία Δραγούμη, Γιάννης Τσιμιτσέλης, Κατερίνα Γερονικολού, Λευτέρης Ελευθερίου, Κατερίνα Ζαρίφη, Νίκη Λάμη, Μανώλης Κλονάρης, Φία Φρεγκαλιώτη, η Σοφία Κουρτίδου, αλλά και η Μαρία Φίλιππου και η Χριστίνα Τσάφου, για λίγες παραστάσεις ακόμα, με 20 χορευτές, με ζωντανή ορχήστρα και με τον Γιώργο Λιβάνη να ερμηνεύει μαγικά τα τραγούδια του Μίμη Πλέσσα. Για λίγες παραστάσεις ακόμα στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ του αγοριού απέναντι μας περιμένει παρέα πάντα με τον ελληνικό 93,2 και για του λόγου του αληθές, εγώ σας έχω προσκλήσεις τώρα για να το απολαύσετε το βράδυ της Παρασκευής. Οπότε πάρτε κινητό στο χέρι, γράψτε μου θέατρο Άλσος και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και κάντε αποστολή στο 6984-932-932. Θέατρο Άλσος και ενώ ονοματεπώνυμο στο 6984-932-932 για να ζήσουμε λίγα ακόμα καλοκαιρινά βράδια σαν παλιό σινεμά. Με αυτά τα τραγούδια και με πολύ γέλιο, η αλήθεια είναι. Πάντα με την υπογραφή του ελληνικού 93,2. Καλή επιτυχία και σε αυτό.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Δημήτρης Μητροπάνος στον Ελληνικό 93,2 στα τραγούδια μας. Δημήτρης Μιλιόγλου για λίγο ακόμα μέχρι τις 10 και αυτό το πρωί στον Ελληνικό. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα και στους καινούριους. Λέγαμε χθες για την ταινία του Οικονομίδη, για τη σπασμένη φλέβα που είναι υποψήφια, παλεύει δηλαδή, είναι στη διαδικασία να μπει στα Όσκαρ για καλύτερη ξενόγλωση ταινία. Μίλησε ο ίδιος ο σκηνοθέτης, ο Γιάννης Οικονομίδης, είπε πως το έμαθε την ώρα που έγινε γνωστό και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Μακάρι λέει να είμαστε στις 20 καλύτερες ταινίες για το shortlist των Όσκαρ και να μπει η ταινία στις 20 είναι μεγάλη επιτυχία, δηλώνει ο ίδιος. Όχι ότι δεν μπορεί η Ελλάδα να κάνει μια ταινία που να πάρει και Όσκαρ, αλλά η δική μου ταινία δεν ξέρω αν είναι τόσο πολύ για τα οσκαρικά γούστα. Είναι λίγο πιο ευρωπαϊκή, άλλου τύπου. Για να είμαι ειλικρινής, λέει ο Γιάννης Οικονομίδης, το κάτι μεγαλύτερο που αφήνω στον εαυτό μου να ονειρευτεί είναι η επόμενή μου ταινία. Αλλά αν έρθει, καλώς να έρθει. Αν είναι να συμβεί, καλώς να συμβεί. Εμείς θα στείλουμε θετική ενέργεια και θα πούμε και το σύνθημα της Novibet που έχουμε στην παρέα μας, ότι καμιά φορά το αδύνατο γίνεται δυνατό. Και αυτό το ξέρουμε καλά και εμείς εδώ στον Ελληνικό και εσείς εκεί στην Novibet. Να σας θυμίσω ότι στο novibet.gr κάθετο στοίχημα μπαίνετε για περισσότερες πληροφορίες και δεν ξεχνάτε ότι ο Novibet δώρο τροχός δίνει 100 δώρο επιταγές αξίας 100 ευρώ για προϊόντα τεχνολογίας κάθε εβδομάδα. Για ακούστε.
1: Τι παίζεις εκεί?
2: Δωροστροφό της Novibet.
1: Δωροτροχό?
2: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
1: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου. Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Ελληνικός 93,2.

0: Καταρρίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα πράκτικε θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Πράκτικε, αλλάζει το σπίτι.
2: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
3: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.

Τα τραγούδια που μας πηγαίνουν με καλή διάθεση στη δουλειά, και αυτό είναι που έχει σημασία, να φτάνουμε θωρακισμένοι στο χώρο της εργασίας μας, αλλά και η παρέα μας, τα χαμόγελά μας, τη δική μας ενέργεια, τα δώρα μας είναι εδώ. Για λίγο ακόμα, Δημήτρης Μιλιόγλου, στις ραδιοφωνικές υπηρεσίες σας, η ώρα που περιμένετε κάθε πρωί βεβαίως και έχει φτάσει. Ένα ακόμα Pizza Fan Combo θα γίνει δικό σας από την Pizza Fan, με μία πίτσα 10 τεμαχίων, με ένα μπέργκερ και μία μακαρονάδα, να γίνονται δικά σας, αρκεί να μου δηλώσετε τώρα συμμετοχή στο Viber του Ελληνικού. Γράφετε Pizza Fan και ενώ όνομα τεπώνυμο και κάνετε αποστολή στο 6984-932-932. Παιδιά, στο μεταξύ να σας το πω και αυτό. Εχθές μου λέγανε για κάποια δουλειά στο τηλέφωνο και ήταν να δώσω το τηλέφωνο μου, και από τη συνήθεια έδωσα το τηλέφωνο του Viber του Ελληνικού. Τους παίρνω μετά, λέω χίλια συγγνώμη, το λέω κάθε μέρα το πρωί στην εκπομπή και καταλαβαίνετε, είναι το κεφάλι μου και εμένα και είναι ακόμα Σεπτέμβρης. Λοιπόν, Pizza Fan και όνομα τεπώνυμο στο Viber στο 6984-932-932 και βεβαίως να θυμάστε πως οι πίτσες που αγαπήθηκαν στη δεκαετία του 70 επιστρέφουν στην Pizza Fan με την υπογραφή του Δημήτρη Σκαρμούτσου. Αυτή η νέα Vintage Collection έχει για εμάς Βεζούβιο, Καναδιάν αλλά και Vintage Special, και με μία προσφορά μαγική, με μία πίτσα Vintage Collection 8 τεμαχίων και αναψυκτικό μόνο 9,50. Για το δικό μας πακέτο ξέρετε. Pizza Fan και ενώ όνομα τεπώνυμο στο Viber στο 6984-932-932. Και αφού ακόμα μας επιτρέπει ο καιρός, ας παραμείνουμε σε λίγο καλοκαιρινή διάθεση, να πάμε στα Latin του Γιώργου Νταλάρα, τότε τη δεκαετία του 80, με τη συμμετοχή της Άλκησης Πρωτοψάλτη.

0: Από την Βραζίλ, στο κέντρο της Αθήνας. Πάει το ταξίδι, αυτή είναι η διαδρομή. Τα τραγούδια μας πηγαίνουν σε όλο τον πλανήτη, αλλά εδώ γυρίζουμε πάντα στην καθημερινότητα που μπορούμε να την κάνουμε απολαυστική. Ειδικά σε αυτή την παρέα, στον Ελληνικό 93,2. Λοιπόν, κάπου εδώ σιγά-σιγά εγώ τα μαζεύω και φεύγω. Στην παρέα μας είχαμε και σήμερα τη ΔΕΗ, εννοείται. Να πούμε ξανά καλή αρχή στους φοιτητές, παλιούς και νέους, που ξεκινούν το νέο εξάμηνο. Τώρα από φέτος η φοιτητική ζωή έχει νέο σκονάκι. Έχει το ΔΕΗ My Home for Students, το οποίο σημαίνει ρεύμα με φοιτητική χρέωση, τώρα ακόμα πιο χαμηλή, αλλά και σούπερ παροχές, όπως ο καφές της ημέρας δώρο από τα Coffee Island, το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood και κουπόνι 50 ευρώ για αγορές από το Κοτσόβολο. Και αυτά είναι μόνο η αρχή. Αν είστε φοιτητές, σας αφορά, μπείτε στο dei.gr για να μάθετε περισσότερα για το ΔΕΗ My Home for Students. Και βεβαίως μένετε εδώ, στον Ελληνικό 93,2, γιατί και τις ώρες της δουλειάς η καλύτερη παρέα είναι εδώ και έχει ονοματεπώνυμο Έλενα Δημητράκη ακολουθεί. Εμείς πάλι μαζί αύριο, 7 ακριβώς, για ένα ακόμα πρωί στον Ελληνικό. Μέχρι τότε, από τον Δημήτρη Μιλιόγλου, τεράστιο φιλί, τεράστιο ευχαριστώ, να είστε πάντα καλά και φυσικά να θυμάστε πως η μέρα έξω σήμερα είναι υπέροχη και είναι 100% δική σας. Καλή συνέχεια με τα τραγούδια μας και την Έλενα στον Ελληνικό 93,2. Τα λέμε αύριο το πρωί, φιλί τεράστιο, γεια και χαρά.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας. Καλοκαίρι με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Τα Κούνια στον Βάλτο του Άκη Δήμου σε σκηνοθεσία Μανώλη Δούνια και Εμίλιου Χιλάκη. Μια pop πολιτική κομμωδία. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Σισοβίτης και Δημήτρης Φιλιππίδης. Από την 3η 2 Ιουνίου και κάθε Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 9 το βράδυ. Καλοκαίρι αλλιώς με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές και κέρδισε διπλές προσκλήσεις.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Ξυπνάς λίγο πιο εύκολα. Όχι επειδή κοιμήθηκες παραπάνω, αλλά επειδή απέκτησες το κρεβάτι και το στρώμα των ονείρων σου από τα Πράκτικερ. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Πράκτικερ θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
4: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
5: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. DuroStick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το DuroStick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, DuroStick DS220.
6: DuroStick για κάθε χρήση, DuroStick υπάρχει λύση.
5: DuroStick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
7: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
8: Καλημέρες, καλημέρες σε όλη την παρέα, όμορφο πρωινό. Καλοκαιρινό ακόμα και πάμε να το ομορφύνουμε με τα τραγούδια μας και την καλή μας διάθεση. Έλενα Δημητράκη στο μικρόφωνο, Γιώργος Δεσίλας στον ήχο.
1: Ελληνικός 93,2.
9: Παίζει τα τραγούδια μας.

0: σοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι αν αγαπείς, αν τρομάξεις κι αν κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: μας. Αν τρομάξεις και μ' κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Ο Παπαζό και ο Ακύλας μας καλούν στο ατελιέ τους και μας προτείνουν να αγκαλιάσουμε το χάος και το φως της ζωής μας με την ίδια ακριβώς αγάπη. Από τις πιο επιτυχημένες και αγαπημένες μουσικές συμπράξεις της σύγχρονης ελληνικής pop σκηνής. Ελληνικός 93,2 στα ραδιόφωνά σας. Καλημέρες, καλημέρες πολλές. Χαμογελαστές και ηλιόλουστες. Και πάμε να δούμε λίγο και τους τίτλους των ειδήσεών μας εντός συνόρων. Αναχώρησε ο Πρωθυπουργός για τη Σύνοδο Κορυφής και τη συνάντηση με τον Μακρόν. Νέα άνοδος στο πετρέλαιο πλησιάζει τα 100 δολάρια το Brent. Κάηκε ολοσχερός τριώροφο κτίριο στον Πειραιά. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα. Κατηγορίας 4 προβλέπεται σε Αττική και Εύβοια. Είναι ο Ελληνικός 93,2 και τα πιο όμορφα τραγούδια είναι εδώ.

Γιάννης Κότσιρας και Φως, μια ακόμα εμπνευσμένη σύνθεση του Νίκου Τερζή, ντυμένη με τους εξομολογητικούς στίχους και την εξαιρετική ερμηνεία του Γιάννη Κότσιρα. Ελληνικός 93,2 σταθερά εδώ στην παρέα σας για να ομορφαίνουμε τα πρωινά σας και τα πρωινά μας. Και πάμε να δούμε και τι γίνεται στους δρόμους της πόλης μας. Στον Κηφισό έχουμε καθυστερήσεις και στα δύο ρεύματα από το Εγάλεο μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια, στην Αττική Οδό από το Γέρακα μέχρι το Μαρούσι και από το Ζεφύρι μέχρι το Μαρούσι επίσης. Η Αθηνών έχει πυκνή ροή από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμαγκά. Η Κηφισίας τμηματικά με αυξημένη κίνηση. Και στο κέντρο Βασιλίσσης Σοφίας Αμαλίας στα δύο Αρτιτού και Βασιλέως Κωνσταντίνου.

0: Λάκης Παπαδόπουλος και ο αξεπέραστος Δημήτρης Μητροπάνος για να σε εκδικηθώ. Στη μουσική του Λάκη Παπαδόπουλου, στους στίχους του Κυριάκου Ντούμου εδώ, στον Ελληνικό 93,2. Λοιπόν, τι έχουμε τώρα στο εξωτερικό μας δελτίο. Κλιμάκωση έχουμε, είπα, Ιράν με χτυπήματα σε πλοία και πετρελαιοφόρα και στην αμερικανική βάση στην Ιορδανία. Στη Γαλλία έχουμε μεγάλη κινητοποίηση των αρχών μετά από ένοπλη ληστεία σε Γαλλικό Μουσείο που κλάπηκαν πίνακες του Ρενουάρ αξίας εκατομμυρίων ευρώ. Ταραχές στα Τύρανα σε διαδήλωση κατά του τουριστικού σχεδίου Κούσνερ. Διπλωματική κρίση Βρετανίας και Ισραήλ με φόντο τη Δυτική Όχθη. Και τέλος, ένα σημαντικό βήμα στις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης, η οποία κατάφερε να βρει λύση σε ένα εξαιρετικά δύσκολο μαθηματικό πρόβλημα που παρέμενε άλυτο εδώ και περίπου 90 χρόνια. Ελληνικός 93,2 στα ραδιόφωνά σας και τα πιο όμορφα τραγούδια είναι πάντα εδώ και σε αυτά θα επιστρέψουμε σε πολύ πολύ λίγο.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτηση.

0: ερώτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Θεία, πού ήσουν?
4: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
3: Μάλιστα.
4: Ναι, κλειδώνει, σου λέει, σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
3: Α, ωραία.
4: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι, παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί, και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
3: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
4: Θα σου πω σε 6 μήνες.
5: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχει την ευελιξία να αλλάξει μετά του 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Επόμενος.
7: Ναι.
6: Χαμήλωσε, ρε φίλε, το ραδιόφωνο.
7: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
6: Τώρα προκαλείς, λέγε.
7: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
6: Τι δελτίο, τον 12?
7: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
6: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
7: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
6: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
8: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Τα σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες, ακούω ελληνικό 93,2. Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ήταν ο Γιάννης Πάριος, διάλεξε την τύχη μου εδώ στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρες, καλημέρες πολλές και σε εσάς που ήρθατε τώρα στην παρέα μας σε αυτό το απόλυτα λαμπερό σκηνικό στον αίθριο ουρανό μας. Η θερμοκρασία λοιπόν στην Αθήνα θα αγγίξει τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι, προσφέροντάς μας μια γλυκιά ζεστασιά. Ενώ το βράδυ η ατμόσφαιρα θα δροσίσει ευχάριστα, πέφτοντας κοντά στους 17 με 20 βαθμούς Κελσίου. Η άνεμη βόρειο-δυτική γύρω στα 2 μποφόρ. Στο Αιγαίο οι βοριάδες επιμένουν να δίνουν το δικό τους ελαφρώς πιο δυναμικό ρυθμό. Η πραγματική φθινοπορεινή ανατροπή έρχεται να αλλάξει τη χρωματική παλέτα του ουρανού από την Κυριακή, από ό,τι μας λένε, και κυρίως τη Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου. Αναμένεται αισθητή πτώση της θερμοκρασίας τότε. Θα βουτιά, μιλάμε για βουτιά, 21 με 22 βαθμούς λένε ότι θα φτάσει, ενώ η συννεφιά θα πυκνώσει και θα έχουμε και τοπικές βροχές. Αυτά τα όμορφα έτσι σε βάθος χρόνου για να έχουμε όλη την εικόνα όπως συνηθίζουμε να κάνουμε.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά τσιλ, το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
1: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
3: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
4: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
5: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
6: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
7: Ρωμαίος!
8: Ιουλιέτα!
7: Από του Μπόστ την Μπένα!
8: Έργο παλιό!
7: Ασύγχρονο!
8: Που αφορά και σένα!
7: Ιουλιέτα η Ρωμανέ!
8: Ρωμαίος Σακελαρίου!
7: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου!
8: Σε ρόλο παραμάνας!
7: Χωρίς καμιά ντροπή!
8: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή!
7: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου!
8: Ζάχαρη θα περάσετε! Θα γίνει του Ρωμαίου!
9: 10 Σεπτεμβρίου Κορυδαλός, 11 Δεάκιο, 14 Ηλιούπολη, 15 Πετρούπολη, 18 Κυποθέατρο Παπάγου και 19 Σεπτεμβρίου στο Σχολείο Ειρήνης Παπά.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Δεύτερη ώρα σταθερά στην παρέα του Ελληνικού 93,2 και έρχεται το ταξίδι μας στο χρόνο. Προσκλήσεις που σας έχω, καταπληκτική δράση και φυσικά τα τραγούδια που αγαπάμε να ακούμε.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Ήταν ο Βασίλης Καζούλης. Βιωματικό το τραγούδι, το πρόσωπο υπαρκτό, αλλά δεν την έλεγαν Φανή, λένε οι πληροφορίες. Η Φανή λοιπόν ήταν το μεγάλο hit του πρώτου του δίσκου με τίτλο «Μπλε Μωρό», ο οποίος κυκλοφόρησε το 1987, γιατί εδώ κάνουμε τα ωραιότερα ταξίδια μέσα από τα τραγούδια μας και όχι μόνο. Πάμε και στο ταξίδι μας μέσα στο χρόνο με αφορμή τα γεγονότα. Το να αλλάζεις λοιπόν το όνομά σου είναι πάντα μια σοβαρή υπόθεση. Το 1776, σαν σήμερα, το Αμερικανικό Κογκρέσο αποφάσισε ότι το Ηνωμένες Απικίες δεν είχε το απαραίτητο εκτόπισμα και το ονόμασε σε Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Μια κίνηση αρχικού branding που απέδειξε ότι η σωστή μαρκίζα είναι το πάνε για μια παγκόσμια καριέρα. Το 1901 τώρα, σαν σήμερα, ο κόσμος της τέχνης έχασε ένα μεγάλο μέρος από την αυθεντική του εκκεντρικότητα με το θάνατο του Αντρί ντε Τουλούζ-Λοτρέκ. Ο άνθρωπος που μετέτρεψε την παρακμιακή νύχτα του Μουλέν Ρουζ σε υψηλή ζωγραφική, άφησε πίσω του μια κληρονομιά που κανένα σύγχρονο φίλτρο δεν μπορεί να αναπαράγει, είναι η αλήθεια. Λίγο αργότερα, το 1917, η Αθήνα, σαν σήμερα, αποφάσισε να γίνει ελαφρώς πιο εξωστρεφής, καθώς ο βασιλικός κήπος άνοιξε επιτέλους τις πύλες του στο κοινό. Η αστική κομψότητα έπαψε να είναι βασιλικό προνόμιο και έγινε καθημερινή συνήθεια για όποιον εκτιμούσε ένα σωστό απογευματινό περίπατο. Στον αντίποδα τώρα, το 1922 γεννήθηκε ο Μανώλης Γλέζος, σαν σήμερα, μια προσωπικότητα που απέδειξε στην πράξη ότι η αληθινή γενναιότητα δεν χρειάζεται περίτεχνους τρόπους, αλλά τη δική της ακατέργαστη γοητεία και αποφασιστικότητα. Η μέρα αυτή, ωστόσο, κουβαλάει και μια δική της, πιο πρόσφατη μουσική μελαγχολία. Το 2019 η ελληνική σκηνή έγινε αισθητά φτωχότερη όταν έφυγε από τη ζωή ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας. Ένας αυθεντικός τροβαδούρος που κατάφερε να ντύνει την καθημερινή μας αμηχανία με μελωδίες, αφήνοντας πίσω του τραγούδια που συνεχίζουν να μας συντροφεύουν. Σαν εκείνα τα παλιά, αγαπημένα ρούχα που δεν θα αποχωριστούμε.

χθεσινή μουσική απόδραση ήταν το Γλέντι που πέτυχε να γεφυρώσει το χάσμα ανάμεσα στους παραδοσιακούς χορούς των νησιών και τα παιδιά της πόλης. Το κομμάτι λοιπόν που αποθεώνει την παρέα. Γιατί η αλληλεγγύη και το κοινό βίωμα είναι η μόνη άμυνα απέναντι στην απομόνωση της αστικής μας ζωής. Με μια σύγχρονη, φρέσκια και εξωστρεφή ενορχήστρωση που ξεσηκώνει τον κόσμο με την Ιουλία Καραπατάγη και τους Γκιντίκη. Εδώ πάντα, στον Ελληνικό 93,2. Και πάμε και στα άλλα μας ωραία τώρα. Είσαι στην Nova, κερδίζεις 5 ευρώ έκπτωση στα Simple Burgers, όπου απολαμβάνεις μυθικά burgers για μυθικές στιγμές. Τώρα λοιπόν μπορείς να απολαύσεις 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία σου στα Simple Burgers, κατεβάζοντας το Παντού App, σκανάροντας την αποδειξή σου και παίρνοντας τον deal. Και αυτό όσες φορές θέλεις μέσα στην εβδομάδα, αρκεί να είσαι πελάτης Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr και εμείς φύγαμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης μας. Λοιπόν, αυτή την ώρα καθυστερήσει στον Κηφισό στο ύψος του Εγάλεου και της Νέας Φιλαδέλφειας. Η Κηφισίας τμηματικά. Με πυκνή ροή, η Αττική Οδός στον κόμβο της Μεταμόρφωσης και στο κέντρο Βασιλής Σοφίας, στα δύο Αμαλίας και Αρδιτού.

0: Μη της το πεις και Κώστας Τουρνάς, διαχρονική αξία και από τα πολύ πολύ αγαπημένα του τραγούδια. Ελληνικός 93,2 στα ραδιόφωνά σας και πάμε και στα άλλα μας όμορφα τώρα. Αναζητάς μια νέα επαγγελματική πρόκληση? Η Νόβα σε περιμένει στις ημέρες καριέρας 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο εκθεσιακό κέντρο Metropolitan Expo στο Hall 1 στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Γνώρισε από κοντά την ομάδα της Νόβα, ανακαλύπτοντας τις μοναδικές επαγγελματικές ευκαιρίες που σου προσφέρει. Μπορείς να πάρεις μέρος στο μεγάλο διαγωνισμό της για να κερδίσεις μια ολοκληρωμένη Νόβα More εμπειρία με σταθερή κινητή και τηλεόραση εντελώς δωρεάν για 2 χρόνια και ένα Samsung Galaxy Z Flip 8 και όλα αυτά απολαμβάνοντας μοναδικά ροφήματα από την Coffee Lab. Μην το χάσεις και μάθε περισσότερα στο nova.gr. Και πάμε και στο διαγωνισμό μας. Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει τα τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Μια μεγάλη συναυλία αφιερωμένη στα τραγούδια του σπουδαίου Θάνου Μικρούτσικου στο πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ Πέτρας. Στη σκηνή Μανώλης Μητσιάς, Ρίτα Αντωνοπούλου, Κώστας Θωμαίδης, Μαριάννα Κατσιμίχα, Υπόγεια Ρεύμα. Τραγούδια που αγαπήσαμε, τραγούδια που τραγουδήσαμε, τραγούδια που άφησαν το δικό τους αποτύπωμα στην ελληνική μουσική. Τι κάνετε για να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις? Μας στέλνετε μήνυμα στο 6984-932-932 και γράφετε συναυλία, κενό και το ονοματεπώνυμό σας. Και εμείς επιστρέφουμε στα τραγούδια μας σε πολύ λίγο με Σοκράτη Μάλαμα.
1: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
2: Ελληνικός 93,2.
3: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
4: Τσεκ.
3: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
5: Τσεκ.
3: Μαρκαδόρες και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
4: Και αυτά τσεκ.
3: Ντοσιά και κλασέρ για να τα οργανώνω.
5: Τσεκ.
3: Α, και πλασσαλίδες για τις χειροτεχνίες, ε.
6: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
4: Σχολικά, τσεκ.
7: Σχολείο Μουστάκας.
6: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
8: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Πράκτικερ θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
3: Μαμά, φέτος θέλω να παίξω στον Αθηναϊκό.
6: Για εμάς το μπάσκετ ξεκινάει από το παιχνίδι. Στην Ακαδημία Μπάσκετ του Αθηναϊκού Κουάλκο μετράμε καλάθια, assist και rebound. Μα πάνω απ' όλα μετράμε χαμόγελα. Με 12 καταρτισμένους προπονητές, 7 γήπεδα και προπονήσεις στο DK Arena προσφέρουμε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον για αγόρια και κορίτσια από 5 ετών. Ελάτε να παίξετε, να

0: μάθετε και να μεγαλώσετε μαζί μας. Γίνετε μέρος του πλάνου Αθήνα 2030. Γίνετε κομμάτι της οικογένειας των πρωταθλητών. Περισσότερες πληροφορίες στο 6944 717 241 και στο athinabc.gr.
1: Αθηναϊκός. Σήμερα αθλητής, αύριο πρωταθλητής. Πάντα σωστός άνθρωπος.

0: Άντωνης Ρέμος και Μαντώ και εμείς και εσείς και οι καλημέρες σας και οι καλημέρες μας και πάμε και στα ωραία και σπουδαία που έχουμε τώρα. Το μεγαλύτερο event ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού επιστρέφει και φέτος μας υποδέχεται σε νέο χώρο. Ο Ελληνικός 93,2 λοιπόν στηρίζει και φέτος το Greece Race for the Cure και σας προσκαλεί να γίνετε μέρος μιας διοργάνωσης με ξεχωριστή αξία. Το 18ο Greece Race for the Cure έρχεται στις 3 και 4 Οκτωβρίου στο πεδίο του Άρεως με νέες διαδρομές και τον ίδιο σημαντικό σκοπό. Το Σάββατο, το Άλμα Ζωής μας προσφέρει μια μεγάλη γιορτή υγείας, ενημέρωσης και ψυχαγωγίας για μικρούς και μεγάλους, ενώ την Κυριακή δίνουμε όλοι και όλες το παρόν στον αγώνα δρόμου 5 χιλιόμετρων και στον περίπατο 2 χιλιόμετρων. Οι εγγραφές έχουν αρχίσει. Μπορείτε να μπείτε στο greecerace.gr να κάνετε την εγγραφή σας και να γίνετε μέρος αυτής της μεγάλης γιορτής προσφοράς και αλληλεγγύης. Ο Ελληνικός 93,2 θα βρίσκεται και φέτος εκεί, στηρίζοντας αυτή την διοργάνωση που μας ενώνει όλους και σας περιμένει όλους.
1: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει τα τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου. Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Πέτρας. Μια μεγάλη συναυλία στο Διεθνές Φεστιβάλ Πέτρας με τα τραγούδια ενός από τους σημαντικότερους Έλληνες συνθέτες στη σκηνή μια σπουδαία παρέα ερμηνευτών. Μανώλης Μητσιάς, Ρίτα Αντωνοπούλου, Κώστας Θωμαίδης, Μαριάννα Κατσιμίχα και τα υπόγεια ρεύματα. Τραγούδια που αγαπήσαμε. Τραγούδια που άφησαν το δικό τους αποτύπωμα στην ελληνική μουσική. Πάντα γελαστή και γελασμένη. Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Πέτρας. Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του Ελληνικού 93,2 και στα social media του σταθμού και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Διοργάνωση Διεθνές Φεστιβάλ Πέτρας Δήμου Πετρούπολης.
2: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra. Και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
4: Μια παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Σουάν. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες αναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτος συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους. Σουάν. Εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
5: Απολαμβάνεις να γυρνάς σπίτι. Όχι επειδή είχες μια δύσκολη μέρα, αλλά επειδή έχεις τον τέλειο καναπέ από τα Practicer για να δεις την αγαπημένη σου σειρά. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
6: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Στην τρίτη μας ώρα, πάντα εδώ στον Ελληνικό 93,2 και έρχονται υπέροχη συνάντηση που σας ετοιμάζουμε, προτάσεις που ομορφαίνουν τα βράδια μας και πολλά πολλά τραγούδια.
6: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Χάρης Αλεξίου, Χρήστος Μάστορας, εσύ με ξέρεις πιο πολύ, το τραγούδι που ξαναγεννήθηκε 20 χρόνια μετά την πρώτη του κυκλοφορία. Εδώ λοιπόν, όπως το ακούσαμε, πάντα συντονισμένοι στον Ελληνικό 93,2 και πάμε και στον ωραίο μας διαγωνισμό. Το μπαλκόνι του Παπαζό, live από τον Ελληνικό 93,2. Αυτός είναι ο τίτλος που σας έχω. Οι συναντήσεις του Ελληνικού 93,2 με τους αγαπημένους μας καλλιτέχνες συνεχίζονται λοιπόν για μία ακόμη φορά. Βγαίνουμε από το στούντιο και συναντιόμαστε στην καρδιά της Αθήνας. Αυτό την Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου, την ημέρα χωρίς αυτοκίνητο, στις 6 το απόγευμα. Και σας περιμένουμε με τον Ελληνικό 93,2 στην πεζοδρομημένη οδό Αθηνάς, σε μια ανοιχτή συναυλία με τον αγαπημένο μας Παπαζό. Με αφορμή της Αθηνάς χωρίς αυτοκίνητο από τον Δήμο Αθηναίων, αλλά και την κυκλοφορία του νέου άλμπουμ του Παπαζό, μεταφέρουμε το πιο viral μπαλκόνι της χώρας στο δρόμο για μια μουσική συνάντηση που θα θυμόμαστε για πολύ καιρό. Μαζί με τον Παπαζό στη σκηνή θα βρεθούν μερικά από τα πιο ξεχωριστά ονόματα της νέας ελληνικής μουσικής σκηνής: Παυλίνα Βουλγαράκη, Νίνα Μαζάνη, Ακύλας, Μαρσό, Γιαγκίνηδες και πολλοί ακόμη. Ραντεβού λοιπόν στην Οδό Αθηνάς την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου. Στις 6 το απόγευμα, καθώς είμαστε όλοι καλεσμένοι στο μπαλκόνι του Παπαζό από τον Ελληνικό 93,2, να σας πω ότι η είσοδος είναι ελεύθερη, πάρτε την παρέα σας και ελάτε.

0: Ελληνικός 93,2 παίζει τις μεγάλες φωνές.
1: Καμιά φορά λέω να αλλάξω ουρανό, μα δεν

0: Μπράβο, μωρέ, κοπέλια. Μπράβο, μωρέ.
1: Από τα βάθη της Κρήτης μέχρι την ψυχή του καθενός μας. Το Καπηλιό στείνει πάντα έναν χορό από αναμνήσεις με τη φωνή του Γιάννη Χαρούλη εδώ στην παρέα του Ελληνικού 93,2. Τώρα, σου έχει τύχει να μετακομίσεις και να χρειαστείς να μείνεις χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες? Είναι, υπάρχει στο σπίτι ένα σημείο όπου το Wi-Fi απλά δεν συνεργάζεται? Σίγουρα θα σου έχει τύχει. Το Novamore λοιπόν ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra Wi-Fi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Μπορείς να μάθεις περισσότερα στο nova.gr και εμείς μπορούμε να πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης μας αυτή την ώρα. Τμηματικά αυξημένη κίνηση στην Κηφισίας. Ο Κηφισός έχει πιο πυκνή ροή στο ύψος του Εγάλεου και της Νέας Φιλαδέλφειας. Η Αττική Οδός μόνο στον κόμβο της Μεταμόρφωσης. Η Αθηνάς στο ύψος του Σκαραμαγκά, στο κέντρο Βασιλής Σοφίας, Σταδίου Αμαλίας και Αρδιτού.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Αν υπάρχει ένα τραγούδι που σφράγισε ανεξίτηλα το ελληνικό ροκ τεχνοτοπίο των 90s, αυτό είναι χωρίς αμφιβολία το «Έπαψες αγάπη να θυμίζεις». Κυκλοφόρησε το 1998 μέσα στον ιστορικό δίσκο Στίλβη και αποτέλεσε τον καταλήτη που μετέτρεψε τους Pix Lux από ένα δημοφιλές συγκρότημα σε κοινωνικό φαινόμενο. Εδώ στον ελληνικό 93,2 λοιπόν, πάντα συντονισμένοι, και πάμε να δούμε και τις προτάσεις μας για απόψε. Τι έχουμε? Έχουμε Λυσιστράτη του Αριστοφάνη στο Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη, στο ρόλο της Λυσιστράτης Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, μαζί της Κατερίνα Παπουτσάκη, Κρατερός Κατσούλης, Αλεξάνδρα Παλαιολόγου. Έχουμε Αντιγόνη του Σοφοκλή σε σκηνοθεσία του Θέμη Μουμουλίδη. Υπέροχη παράσταση με καταπληκτικές κριτικές και για δεύτερη χρονιά. Λένα Παπαλιγούρα στο ρόλο της Αντιγόνης. Τον Μελέτη Ηλία έχουμε στο ρόλο του Κρέοντα και τον Μιχάλη Οικονόμου στο ρόλο του Φύλακα. Έχουμε το 18/9 στο Θέατρο Πέτρας. Είναι ένας θεατρικός μονόλογος της Μαρίας Λούκα και του Κοραϊδα Μάτι για τη δολοφονία του Παύλου Φίσα με τη Δώρα Χρυσικού. Έχουμε και Βιολέτα Έκαρη και Γιώργο Νικηφόρου Ζερβάκη στο Θέατρο Ρεματιά στο Χαλάνδρη, μια μουσική σύμπραξη με έντονα παραδοσιακά και ροκ στοιχεία. Και έχουμε και αφιέρωμα στο Λαβρέντι Μαχαιρίτσα, παράλληλες μουσικές εκδηλώσεις στο Δήμο Φιλοθέης Ψυχικού αλλά και στο Δήμο Εγάλεο. Και βεβαίως να μην ξεχνάμε ότι έχουμε και το 54ο Φεστιβάλ Βιβλίου στο Πεδίον του Άρεως. Η μεγάλη γιορτή του βιβλίου μας περιμένει, συνεχίζεται κανονικά και με ελεύθερη είσοδο. Εμείς τώρα επιστρέφουμε στα τραγούδια μας σε πολύ πολύ λίγο με Δημήτρη Μητροπάνο.
1: Δεν μου λες βρε γειτόνισσα.
2: Πείτε μου κυρία Σούλα.
1: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
2: Αφήστε, 4 meetings είχα το ένα μετά το άλλο και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
3: Σίγα την κομισιόν.
1: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε ?
2: Εννοείται, με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
1: Τι μου λες, σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
4: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
5: Ελληνικός 93,2.
6: Πάμε επόμενη γράμμη.
7: Ναι, εγώ είμαι.
6: Ναι.
7: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
6: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
7: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
6: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
7: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
6: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
8: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Για κάθε νέα αρχή, σε κάθε φάση της ζωής σου, Bed & Bath. Εκεί θα βρεις τα πάντα για το μπάνιο και το υπνοδωμάτιο, με έξυπνες λύσεις, πιστοποιημένη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Κρεβάτια και στρώματα, λευκά είδη, μαξιλάρια, πετσέτες, πατάκια και αξεσουάρ μπάνιου. Όλα επώνυμα και όλα με προσφορές έως μείον 50% για να αλλάξεις το σπίτι και τη διάθεσή σου.
8: Στα καταστήματα Bed & Bath και στο bedandbath.gr. Κάθε νέο όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
9: Βρες τη μεγαλύτερη ποικιλία και κάνε τη δική σου νέα αρχή.
10: Ρωμαίος,
11: Ιουλιέτα,
10: από του Μπόστ την Πένα.
11: Έργο παλιό,
10: μα σύγχρονο,
11: που αφορά και σένα.
10: Ιουλιέτα η Ρώμανε,
11: Ρωμαίος Σακελαρίου,
10: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
11: Σε ρόλο παραμάνας,
10: χωρίς καμιά ντροπή,
11: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
10: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
11: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
12: 10 Σεπτεμβρίου Κορυδαλλός, 11 Δεάκιο, 14 Ηλιούπολη, 15 Πετρούπολη, 18 Κηποθέατρο Παπάγου και 19 Σεπτεμβρίου στο Σχολείο Ειρήνης Παπά.

0: Με το νόμιζα του Ανδρέα Τσουκαλά, αυτή τη διαχρονική μπαλάντα από τα 90's. Πήγαμε στο 1992 και επιστρέφουμε στο σήμερα για να σας χαιρετήσω για σήμερα. Εδώ κάπου λοιπόν κλείνει η εκπομπή μας. Εσείς μένετε σταθερά συντονισμένοι στον ελληνικό 93,2. Ακολουθεί η υπέροχη Σάπφο Ματσιόρη που θα είναι στην παρέα σας για τις 3 επόμενες ώρες. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, Πέμπτη ή αλλιώς Προπαρασκευούλα, για να καλωσορίσουμε την καινούργια μέρα από την Έλενα Δημητράκη. Καλή συνέχεια στη μέρα σας.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Για πού ήσουν?
3: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
2: Μάλιστα.
3: Ναι, κλειδώνει, σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
2: Α, ωραία.
3: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι, παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί. Και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
2: Θες να μου πεις κάτι?
3: Θα σου πω σε 6 μήνες.
4: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνει. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: Τα σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
1: Ελληνικός 93,2. In the night time.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
8: Καλησπέρα σε όλες και όλους. Απολαύσατε για 3 ολόκληρες ώρες τη συναρπαστική Έλενα Δημητράκη και έφτασε η στιγμή μας. Σάπφο Ματσιόρη στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 παρέα σας.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Ανδριάνα Μπάμπαλη.

0: Απόλαυσε ολόκληρο το soundtrack στο επίσημο κανάλι του Ελληνικού 93,2 στο YouTube.
1: Είμαι φτωχός, κουρασμένος, σκυφτός, ανθρωπάκος.

Εδώ είμαστε λοιπόν στον Ελληνικό 93,2 από Φώμα Τσιόρη στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 παρέα σας. Ο Ελληνικός στηρίζει και φέτος τον Greece Race for the Cure και σας προσκαλεί να γίνετε μέρος μιας διοργάνωσης με ξεχωριστή αξία. Το μεγαλύτερο event ευαισθητοποίηση για τον καρκίνο του μαστού επιστρέφει και φέτος και μας υποδέχεται σε νέο χώρο. Το 18ο Greece Race for the Cure έρχεται στις 3 και 4 Οκτωβρίου στο πεδίο του Άρεως με νέες διαδρομές και τον ίδιο σημαντικό σκοπό. Το Σάββατο το άλμα ζωής μας περιμένει σε μια μεγάλη γιορτή υγείας, ενημέρωσης και ψυχαγωγίας για μικρούς και μεγάλους, ενώ την Κυριακή δίνουμε όλοι και όλες το παρόν στον αγώνα 5 χιλιόμετρων και στον περίπατο 2 χιλιόμετρων. Οι εγγραφές μόλις άνοιξαν. Μπείτε στο greecerace.gr, κάντε την εγγραφή σας και γίνετε μέρος αυτής της μεγάλης γιορτής προσφοράς και αλληλεγγύης. Ο Ελληνικός θα βρίσκεται και φέτος εκεί, στηρίζοντας μια διοργάνωση που μας ενώνει όλους.

παλιά θα τα πάρει το κύμα. Και εκεί στην άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

Ελληνικός 93,2. Παίζει τα live που έγραψαν ιστορία.

Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον Ελληνικό 93,2 και πάμε να δούμε τι συμβαίνει έξω στους δρόμους της πόλης. Αυξημένη κίνηση στο κέντρο, κατά τμήματα αυξημένη κίνηση σε Κηφισίας και Αλεξάνδρας.

ακούς ελληνικό 93,2. Πες το. Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Με στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει.

0: Φύγε και μια απρόβλεπτη συνάντηση Λέξ και Χάρης Αλεξίου εδώ στον Ελληνικό 93,2. Στην αρχαιότητα οι άνθρωποι βρήκαν έναν τρόπο να συνδέονται ακόμα και από τα πιο μακρινά μέρη. Τότε επικοινωνούσαν με ένα σύστημα με πυρσούς, τις φρικτορίες, μετά με το τηλέφωνο, το ίντερνετ, ακόμα και εμείς τώρα συνδεόμαστε μέσω του ραδιοφώνου. Έχουν βρεθεί χιλιάδες τρόποι επικοινωνίας. Η ανάγκη όμως για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και η Telecom είναι εδώ ακριβώς για αυτό το λόγο. Για να συνδέσει όλο μας τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr. Τώρα, εγώ θα πρέπει να σας αφήσω για λίγο, αλλά όταν επιστρέψουμε θα ακούσουμε μαζί Έλα Πάρε Με και Γιάννης Χαρούλης.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ελληνικός 93,2. Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και στο εσώρουχο είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν.

0: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
2: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο πουκαμισάς.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.

Για πάντα μαζί, Γιάννης Πάριος, σε μουσική του Νίκου Λαβράνου και στίχους του Δημήτρη Ατρόπουλου. Το ακούσαμε εδώ στον Ελληνικό 93,2. Το τραγούδι μας έρχεται το 1981 και ήταν στο δίσκο Ένα Γράμμα. Κοντά μας πάντα είναι η Κοσμοτέ. Από σήμερα στην καθημερινότητά μας θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα, γιατί η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telecom. Στο κινητό σου θα δεις το σήμα της Telecom και το Telecom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telecom 5G και Telecom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telecom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για σένα, όπου και αν βρεθείς και με όποιον τρόπο θέλεις και αν θέλεις να συνδεθείς. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media, αναζητώντας telecom.gr.

0: Τώρα σας αφήνω για λίγο και επιστρέφουμε με Ελένη Δήμου και Δεν Με Νοιάζει.
1: Οι συναντήσεις του ελληνικού με τους αγαπημένους μας καλλιτέχνες συνεχίζονται.
2: Σε είχα δει σε ένα πάρτι, να
1: το μπαλκόνι του Παπαζό Live στην Οδό Αθηνάς, Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα. Με αφορμή την Αθηνάς χωρίς αυτοκίνητο από το Δήμο Αθηναίων και την κυκλοφορία του νέου άλμπουμ του αγαπημένου μας Παπαζό, ο Ελληνικός 93,2 μεταφέρει το πιο viral μπαλκόνι της χώρας σε μια ανοιχτή συναυλία στην καρδιά της Αθήνας. Συμμετέχουν Παυλίνα Βουλγαράκη, Νίνα Μαζάνη, Ακύλας, Μαρσό, Γιαγκίνιδες, Άρτεμις, Δανάη, Αμάλ, Μπιλι Κάρκ. Το μπαλκόνι του Παπαζό, live από τον Ελληνικό 93,2. Είσοδος ελεύθερη.
3: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
4: Τσεκ.
3: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
5: Τσεκ.
3: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
4: Και αυτά τσεκ.
3: Ντοσιά και κλασέρ για να το οργανώνω.
5: Τσεκ.
3: Α, και πλασταλίνες για τις χειροτεχνίες, ε.
6: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
4: Σχολικά, τσεκ.
7: Σχολείο Μουστάκας.
6: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
8: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
9: Ρωμαίος!
10: Ιουλιέτα!
9: Από του Μπόστ την Μπένα.
10: Έργο παλιό!
9: Μα σύγχρονο!
10: Που αφορά και σένα.
9: Ιουλιέτα, η Ρώμανε!
10: Ρωμαίος Σακελαρίου!
9: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
10: Σε ρόλο παραμάνας.
9: Χωρίς καμιά ντροπή.
10: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
9: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
10: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου!
11: 10 Σεπτεμβρίου Κορυδαλός, 11 Δεάκιο, 14 Ηλιούπολη, 15 Πετρούπολη, 18 Κηποθέατρο Παπάγου και 19 Σεπτεμβρίου στο σχολείο Ειρήνης Παπά.
12: Πάμε σε γραμμή, ναι.
13: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
12: Πολλά γκολ.
13: Γκολ στο βολέι.
12: Ποιο βολέι?
13: Ποιο ματς?
12: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
13: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
12: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
14: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
15: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον Ελληνικό 93,2. Σαπ Κομματσιόρι στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 παρέα σας.
15: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Η μπαλάντα των αισθήσεων και των παρεστήσεων, Μάνος Χατζηδάκης στη μουσική, Άρης Ζαβαράκης στους στίχους και στην καταπληκτική ερμηνεία ο Βασίλης Λέκας. Το ακούσαμε εδώ στον Ελληνικό 93,2. Έχουμε μπει στη δεύτερη ώρα εκπομπής μας. Κάθε μεσημέρι ανοίγουμε ένα μικρό παράθυρο στη μέρα και αφήνουμε να μπει η μουσική. Συνεχίζεται και η επικοινωνία μας μέσω Viber 6984-932-932. Κοντά μας η Telecom. Τώρα η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telecom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο ένα brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telecom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telecom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telecom. Επιστρέφουμε στη μουσική μας, έρχεται η Νατάση Θοδωρίδου και τι φταίω.

Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Χρήστος Μάστορας.

Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον Ελληνικό 93,2 και πάμε να δούμε τι συμβαίνει έξω στους δρόμους της πόλης. Αυξημένη κίνηση στο κέντρο, κυρίως γύρω στους δρόμους από το Σύνταγμα. Κατά τμήματα αυξημένη σε Κηφισίας και Αλεξάνδρειας.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Τα Κούνια για Καρφιά, η Ιουλία Καραπατάκη με την υπογραφή του Ορέστη Ντάντου εδώ στον Ελληνικό 93,2. Και πάμε στο διαγωνισμό μας. Πάντα γελαστή και γελασμένη. Αφιέρωμα στο Θάνο Μικρούτσικο τη Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ, στο Θέατρο Πέτρας. Τα τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου. Μια μεγάλη συναυλία αφιερωμένη στο μεγάλο μας Θάνο Μικρούτσικο στο πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ Πέτρας. Στη σκηνή ο Μανώλης Μητσιάς, η Ρίτα Ντονοπούλο, Κώστας Τομαίδης, η Μαριάννα Κατσιμίχα και τα υπόγεια ρεύματα. Έχουμε εξασφαλίσει διπλές προσκλήσεις για σας. Στείλτε τώρα το μήνυμά σας γράφοντας συναυλία κενό, όνομα, επίθετο και αποστολή στο 6984-932-932. Συναυλία κενό, το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή στο Viber του Ελληνικού 6984-932-932. Καλή επιτυχία σε όλες και όλους. Σας αφήνω για λίγο και επιστρέφουμε με Γιάννη Κότσιρα και Πρώτη Φορά.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ελληνικός 93,2.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα. Μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Τι παίζεις εκεί?
4: Δωροστροφό της Novibet.
3: Δωροτροχό?
4: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
3: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
5: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Μαμά, φέτος θέλω να παίξω στον Αθηναϊκό.
7: Για εμάς το μπάσκετ ξεκινάει από το παιχνίδι. Στην Ακαδημία Μπάσκετ του Αθηναϊκού Κουάλκο μετράμε καλάθια, assist και rebound. Μα πάνω απ' όλα μετράμε χαμόγελα. Με 12 καταρτισμένους προπονητές

0: 7 γήπεδα και προπονήσεις στο DK Arena προσφέρουμε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον για αγόρια και κορίτσια από 5 ετών. Ελάτε να παίξετε, να μάθετε και να μεγαλώσετε μαζί μας. Γίνετε μέρος του πλάνου Αθήνα 2030. Γίνετε κομμάτι της οικογένειας των πρωταθλητών. Περισσότερες πληροφορίες στο 6944 717 241 και στο athenabc.gr.
1: Αθηναϊκός. Σήμερα αθλητής, αύριο πρωταθλητής. Πάντα σωστός άνθρωπος.

12 εδώ στον ελληνικό 93,2. Ακούστε με τώρα προσεκτικά το μπαλκόνι Παπαζό live από τον ελληνικό 93,2. Οι συναντήσεις του ελληνικού με τους αγαπημένους μας καλλιτέχνες συνεχίζονται για ακόμα μία φορά. Βγαίνω από το στούντιο και συναντιόμαστε στην καρδιά της Αθήνας. Την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, την ημέρα χωρίς αυτοκίνητο, στις 6 το απόγευμα, σας περιμένουμε με τον ελληνικό στην πεζοδρομημένη οδό Αθηνάς σε μια ανοιχτή συναυλία με τον αγαπημένο μας Παπαζό. Ραντεβού λοιπόν στην Οδό Αθηνάς την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στις 6, καθώς είμαστε όλοι καλεσμένοι στο μπαλκόνι του Παπαζό από τον ελληνικό 93,2. Κυρίες και κύριοι, είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον ελληνικό μας. Πάμε τώρα να ακούσουμε ένα τραγούδι που αγαπήθηκε πολύ, Γιώργος Νταλάρας μαζί με τους Τεκετζίδες, Βρέχει στη φτωχογειτονιά, μουσική Μίκης Θεοδωράκης και στίχη Τάσος Λιβαδίτης.

0: Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον ελληνικό 93,2 σε αποφωματιώρη στο μικρόφωνο. Μαζί μας η Telecom. Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr. Τώρα θα πρέπει να σας αφήσω για λίγο, όταν επιστρέψουμε θα ακούσουμε μαζί Ροζ, Γιάννης Μιλιώκας και Αφροδίτη Μάνου.
1: Οι συναντήσεις του ελληνικού με τους αγαπημένους μας καλλιτέχνες συνεχίζονται.
2: Σε είχα δει σε ένα πάρτι, να
1: το μπαλκόνι του Παπαζό Live στην Οδό Αθηνάς, Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα. Με αφορμή την Αθηνάς χωρίς αυτοκίνητο από το Δήμο Αθηναίων και την κυκλοφορία του νέου άλμπουμ του αγαπημένου μας Παπαζό, ο Ελληνικός 93,2 μεταφέρει το πιο viral μπαλκόνι της χώρας σε μια ανοιχτή συναυλία στην καρδιά της Αθήνας. Συμμετέχουν Παυλίνα Βουλγαράκη, Νίνα Μαζάνη, Ακύλας, Μαρσό, Γιαγκίνηδες, Άρτεμις, Δανάη, Αμάλ, Μπιλι Κάρκ. Το μπαλκόνι του Παπαζό, live από τον ελληνικό 93,2. Είσοδος ελεύθερη.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ελληνικός 93,2.
4: Μαγειρεύεις κάθε μέρα. Όχι επειδή ανακάλυψες ένα καινούριο χόμπι, αλλά επειδή η νέα σου κουζίνα με ηλεκτρικές συσκευές από τα Practiker σε κάνει δημιουργικό. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practiker αλλάζει το σπίτι.
5: Θεία, πού ήσουν?
6: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
5: Μάλιστα.
6: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
5: Α, ωραία.
6: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
5: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
6: Θα σου πω σε 6 μήνες.
7: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια. Η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
8: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan. Η πολυβραβευμένη ακροβατική υπερπαραγωγή από την Κίνα που συνδυάζει χορό, θέατρο και απίστευτη δεξιοτεχνία. Μια μεγαλειώδης παραγωγή με εντυπωσιακά ακροβατικά, συγκλονιστικές χορογραφίες και σκηνές που αψηφούν τη βαρύτητα. Swan. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον ελληνικό 93,2. Σάπφο, Ματσιόρι στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 παρέα σας.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Η επιμονή σου, Ελεονόρα Ζουγανέλη και Κώστας Λιβαδάς, εδώ στον Ελληνικό 93,2. Έχουμε μπει στη τρίτη και τελευταία ώρα εκπομπή μα, από Φωματσιώρη στο μικρόφωνο μέχρι τι 4 παρέα σα. Κοντά μα η Telecom. Στην αρχαιότητα, οι άνθρωποι βρήκαν έναν τρόπο να συνδέονται ακόμα και από τα πιο μακρινά μέρη. Τότε επικοινωνούσαν με ένα σύστημα με πυρσού, τι φρικτορίε, μετά με το τηλέφωνο, το ίντερνετ, ακόμα και εμεί τώρα συνδεόμαστε μέσω του ραδιοφώνου. Έχουν βρεθεί χιλιάδε τρόποι επικοινωνία. Η ανάγκη όμω για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ και η Telecom είναι εδώ ακριβώς για αυτό το λόγο, για να συνδέσει όλο μας τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.

Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον Ελληνικό 93,2 και πάμε να δούμε τι συμβαίνει έξω στους δρόμους της πόλης. Αυξημένη κίνηση στο κέντρο, κατά τμήματα αυξημένη κίνηση σε Αλεξάνδρας και Κηφισίας.

0: Χωνιά στο Παγκράτη.
1: Ταξίδι και Μαρίνα Σπανού εδώ στον Ελληνικό 93,2. Πάντα κοντά μας είναι η Telecom. Τώρα η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telecom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο ένα brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telecom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telecom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telecom. Τώρα θα πρέπει να σας αφήσω για λίγο, αλλά όταν επιστρέψουμε θα ακούσουμε μαζί στο telecom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telecom. Τώρα θα πρέπει να σας αφήσω για λίγο, αλλά όταν επιστρέψουμε θα ακούσουμε.

0: Με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ελληνικός 93,2.
1: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
2: Τι παίζεις εκεί?
3: Δωροστροφό της Novibet.
2: Δωροτροχό?
3: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
2: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
4: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
6: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
7: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.

Επιτέλους και τη Γαρμπή και Νατάση Θοδωρίδου εδώ στον Ελληνικό 93,2 και πάμε στο διαγωνισμό μας έτσι προς το τέλος εκπομπής του Αγοριού απέναντι στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Πρωταγωνιστούν Αλέξη Γεωργούλης, Ναταλία Δραγούμη, Γιάννης Τσιμιτσέλης, Κατερίνα Γερονικολού, Λευτέρης Ελευθερίου, Κατερίνα Ζαρίφη, Νίκη Λάμη, Μανώλης Κλονάρης, Φέη Φραγκαλιώτη, Σοφία Κουρτίδου, Μαρία Φιλίππου, Χριστίνα Τσάφου. 20 χορευτές, ζωντανή ορχήστρα και στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Στείλτε τώρα το μήνυμά σας αν θέλετε να διεκδικήσετε διπλές προσκλήσεις γράφοντας θέατρο Άλσο στο ονοματεπώνυμό σας και αποστολή στο 6984-932-932. Οι προσκλήσεις αφορούν την παράσταση της Παρασκευής 11 Σεπτεμβρίου. Καλή επιτυχία σε όλες και όλους. Θέατρο Άλσος λοιπόν, κενό, όνομα, επίθετο και αποστολή στο Viber του Ελληνικού 6984-932-932. Επιστροφή στη μουσική μας, έρχεται ο Μιχάλης Χατζηγιάννης και το σ' αγαπώ.

0: Αυτό ήταν, κυρίες και κύριοι. Φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Εδώ ήμασταν για 3 ολόκληρες ώρες. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που μείνατε κοντά μας. Εύχομαι και ελπίζω να ομορφύναμε, να γλυκάναμε έστω και μια στιγμή σας. Μείνετε συντονισμένοι, γιατί ακολουθεί ο ένας και μοναδικός Διονύσης Καστόρας. Εμείς θα λέμε και πάλι αύριο, λίγο μετά τη μία. Ως τότε να είστε καλά. Βαστάτε γερά από τη Σαπφό Ματσιόρη. Γεια και χαρά σας.
1: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ, του αγοριού απέναντι, τον Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου, με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα.
2: Του αγοριού απέναντι.
1: Γέλιο, νοσταλγία και ελληνικό καλοκαίρι, με πρωταγωνιστές τους Αλέξη Γεωργούλη, Ναταλία Δραγούμη, Γιάννη Τσιμιτσέλη, Κατερίνα Γερονικολού, Λευτέρη Ελευθερίου, Κατερίνα Ζαρίφη, Νίκη Λάμη, Μανώλη Κλονάρη, Φέη Φραγκαλιώτη, Σοφία Κουρτίδου, Μαρία Φιλίππου και Χριστίνα Τσάφου. 20 χορευτές, ζωντανή ορχήστρα και στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Από Παρασκευή 5 Ιουνίου και κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 8.30 το βράδυ. Του αγοριού απέναντι. Αυτό το καλοκαίρι θα το τραγουδάμε όλοι. Για διπλές προσκλήσεις, άκου Ελληνικό 93,2.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ελληνικός 93,2.
4: Σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
5: Επόμενος.
6: Ναι.
5: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
6: Ναι, εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
5: Τώρα προκαλείς, λέγε.
6: Κώστας λέγομαι, κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
5: Τι δελτίο, τον 12?
6: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
5: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
6: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
5: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
9: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
10: Πήγε 4 και μία ώρα που συναντιόμαστε εδώ στον Ελληνικό 93,2 κάθε απόγευμα για να το κάνουμε δικό μας. Μαζί εσείς και ο Διονύσης Καστόρας μέχρι τις 7. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε.
9: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

η ζωή μας και η Κλουσκάν, για να που βρισκόμαστε και σήμερα εδώ στον ελληνικό 93,2 στη δικιά μας ώρα, έτοιμη για την απογευματινή μας βολτά. Μαζί σας μέχρι τις 7 ο Διονύσης Καστόρας. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Θέλω να πιστεύω ότι είστε όλοι καλά σήμερα. Ότι κάτι που θέλατε πέτυχε. Δεν ξέρω τι ήταν αυτό. Και αν κάτι δεν πήγε καλά, να ξέρετε ότι η προσπάθεια και μόνο φτάνει. Μπορείτε να το ξαναπροσπαθήσετε. Θα ακούσουμε αγαπημένα τραγούδια. Θα θυμηθούμε πολλά. Θα σιγοτραγουδήσουμε όπως κάνουμε κάθε απόγευμα στη βόλτα μας εδώ. 4:13 δείχνει το ρολόι αυτή την ώρα. Να σας θυμίσω ότι είναι ώρα κοινής ησυχίας. Οπότε εκεί στα διαμερίσματα, στα σπίτια σας, είναι καλό να χαμηλώσετε λίγο το ραδιόφωνο. Μην ενοχλήσετε τους πάνω, τους κάτω, τους δίπλα. Μπορεί και τους απέναντι, κανείς δεν ξέρει. Μέχρι τις 5:30 μετά δώσε το να καταλάβει. Ακούσαμε τη Χαρούλα Αλεξίου να τραγουδά «Αν πεθάνει μια αγάπη» από το άλμπουμ «Η ζωή μου κύκλους κάνει» που κυκλοφόρησε το 1982 σε μουσική του Χρήστου Νικολόπουλου και στίχους του Μανώλη Ρασούλη. Εδώ στον ελληνικό 93,2, στο ραδιόφωνο που παίζει τα τραγούδια μας, έρχεται και ο Γιάννης Πλούταρχος, τραγουδά για τους φίλους.

πρώτη έξοδος για σήμερα στους δρόμους της Αθήνας. Συνοδηγός σας και πάλι για να ανέβουμε μαζί το Κηφισό όπως κάθε απόγευμα. Λοιπόν, θα συναντήσουμε πυκνή ροή, αρκετή κίνηση από την περιοχή του Ρέντι μέχρι και τη Τακτέλ εκεί. Αλλά στην κάθοδο είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα. Μόνο αν είστε στον κομμό της μεταμόρφωσης θα συναντήσετε ένα μποτιλιάρισμα. Πυκνή ροή αυτή την ώρα έχει και η Κηφισία στην κάθοδο μετά το Μαρούσι, στην άνοδο μετά το Ψυχικό και μετά την Κατεχάκη κάπου εκεί. Η Μεσογείο με κίνηση. Μποτιλιαρισμένο όμως το κέντρο της Αθήνας αρκετά. Βλέπω κίνηση πολύ και στη Βασιλείας Κωνσταντίνου και την Αρδιτού, τη Βασιλείας Σοφίας, την Αμαλίας. Τμηματικά και στην Αλεξάνδρας θα συναντήσετε κίνηση. Στην Λιουπόλιος επίσης, στην Παραλιακή, στο λιμάνι του Πειραιά.

0: Γεμάτο από αίσθηση ελευθερία στο τραγούδι αυτό του Διονύση Σαββόπουλου που κυκλοφόρησε το 1969 στον εμβληματικό δίσκο Το Περιβόλι του Τρελού. Η θαλασσογραφία, όπως είχε πει και ο ίδιος, ήταν η προσπάθειά του να βρει μια διέξοδο, μια αίσθηση ελευθερία από τη μαυρίλα και την καταπίεση της εποχής. Γράφτηκε σε ένα κελί όταν ήταν κρατούμενο στη Μπουμπουλίνα μαζί με άλλα τραγούδια που περιλαμβάνονται στο άλμπουμ Το Περιβόλι του Τρελού. Και όντως η θαλασσογραφία έχει έτσι αυτή την δυνατή αίσθηση ελευθερίας να ξεφύγει κάποιος και από τη μαυρίλα που αισθάνεται, ίσως και όποια καταπίεση νιώθει. Τη συγκεκριμένη εποχή, βέβαια, να θυμίσουμε ότι την εποχή της Χούντας και ο Διονύσης Σαββόπουλος, φυλακισμένος τότε, έγραψε το αριστούργημα αυτό που ακούμε και τραγουδάμε μέχρι τις μέρες μας. Είμαστε μαζί στον Ελληνικό 3,2. Είμαι ο Διονύσης Καστόρας. Θα φύγω για λίγο, αλλά θα επιστρέψω και θα ακούσουμε μαζί Θοδωρή Βουτσικάκη.
1: Οι συναντήσεις του Ελληνικού με τους αγαπημένους μας καλλιτέχνες συνεχίζονται.
2: Σε είχα δει σε ένα πάρτι, να φωνάς.
1: Το μπαλκόνι του Παπαζό Live στην Οδό Αθηνάς, Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα. Με αφορμή την Αθηνάς χωρίς αυτοκίνητο από το Δήμο Αθηναίων και την κυκλοφορία του νέου άλμπουμ του αγαπημένου μας Παπαζό, ο Ελληνικός 93,2 μεταφέρει το πιο viral μπαλκόνι της χώρας σε μια ανοιχτή συναυλία στην καρδιά της Αθήνας. Συμμετέχουν Παυλίνα Βουλγαράκη, Νίνα Μαζάνη, Ακύλας, Μαρσό, Γιαγκίνιδες, Άρτεμις, Δανάη, Αμάλ, Μπιλι Κάρκ. Το μπαλκόνι του Παπαζό, live από τον Ελληνικό 93,2. Είσοδος ελεύθερη.
3: Τι παίζεις εκεί?
4: Δωροστροφό της Novibet.
3: Δωροτροχό?
4: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
3: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
4: Στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
3: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.

0: τσεκ.
1: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
2: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και μπαιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill, το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
1: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
3: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.

soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Πάνος Μουζουράκης.

κάθε άστεγο και ανεργό σε στέλνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαβιά.

0: Αναβίζει και όσο έχω φωνή εδώ στον Ελληνικό 93,2, αλλά θέλω να πάμε ένα τραγούδι πιο πίσω τώρα. Όταν ακούσαμε τον Πάνο Μουζουράκη να τραγουδά «Μάτια δίχως λογική», το τραγούδι αυτό του Λαβρέντη Μαχαιρίτσα. Σαν σήμερα πριν 7 χρόνια ο Λαβρέντης έφυγε από τη ζωή έτσι ξαφνικά, και αυτό που σκέφτομαι είναι πόσα τραγούδια πήρε μαζί του. Όχι αυτά που άφησε, αυτά που δεν θα ακούσουμε ποτέ, αυτά που είχε στο μυαλό του και ποτέ δεν έγιναν μουσική, δεν έγιναν πραγματικότητα. Αλήθεια, πόσα τραγούδια χάθηκαν με το Λαβρέντη Μαχαιρίτσα. Με την ευκαιρία να σας πω ότι μπορείτε να επισκεφτείτε και το επίσημο κανάλι του Ελληνικού στο YouTube. Εκεί θα βρείτε ένα μεγάλο αφιέρωμα στο Λαβρέντη Μαχαιρίτσα, μοναδικό αφιέρωμα. Θα βρείτε φίλους του να τραγουδάνε τα τραγούδια του, να μιλάνε για το Λαβρέντη, όπως ο Γιώργος Μαργαρίτης, ο Διονύσης Τσακνής, ο Πάνος Μουζουράκης, τα Κίτρινα Ποδήλατα, η Μιρέλα Πάχου, ο Στίβ Τιζέρ. Εκεί στα soundtracks του Ελληνικού 93,2, το μεγάλο αφιέρωμα του Λαβρέντη Μαχαιρίτσα.
1: Λευκή μου τύχη και λευκή ζωή μου, γιατί τα βράδια κρύβεστε στον γκρίζο. Βλέπω

0: Με τη φωνή της Δημητράς Αλάνη κλείνουμε την πρώτη ώρα για αυτό το απόγευμα της Τετάρτης 9 Σεπτεμβρίου εδώ στον Ελληνικό 93,2. Την ακούσαμε τραγουδά ζω, ένα τραγούδι που υπογράφουν ο Γιώργος Χατζηνάσιος και ο Κώστας Τρυπολίτης και μας έρχεται από το μακρινό 1978. Στο μικρόφωνο και στην παρέα ο Διονύσης Καστόρας και μόλις επιστρέψουμε θα ακούσουμε μαζί και Αντώνη Ρέμο, θα ακούσουμε Γλυκερία, θα θυμηθούμε και τους Λαθρεπιβάτες.
1: Καλοκαίρι με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Τα κούνια στον Βάλτο του Άκη Δήμου σε σκηνοθεσία Μανώλη Δούνια και Εμίλιου Χιλάκη. Μια pop πολιτική κομμωδία. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Σισοβίτης και Δημήτρης Φιλιππίδης. Από την 3η 2 Ιουνίου και κάθε Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 9 το βράδυ. Καλοκαίρι αλλιώς με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές και κέρδισε διπλές προσκλήσεις.
2: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
3: Ξυπνάς λίγο πιο εύκολα. Όχι επειδή κοιμήθηκες παραπάνω, αλλά επειδή απέκτησες το κρεβάτι και το στρώμα των ονείρων σου από τα Practicer. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer αλλάζει το σπίτι.
4: Ρωμαίος,
5: Ιουλιέτα,
4: από του Μπόστ την Μπένα.
5: Έργο παλιό,
4: μα σύγχρονο,
5: που αφορά και σένα.
4: Ιουλιέτα η Ρωμανέ,
5: Ρωμαίος Σακελαρίου,
4: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
5: Σε ρόλο παραμάνας,
4: χωρίς καμιά ντροπή,
5: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
4: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
5: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
6: 10 Σεπτεμβρίου Κορυδαλός, 11 Δεάκιο, 14 Ηλιούπολη, 15 Πετρούπολη, 18 Κυποθέατρο Παπάγου και 19 Σεπτεμβρίου στο σχολείο Ειρήνης Παπά.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Όπου κι αν είσαι, τα απογεύματα είναι δικά μας. Εδώ στον Ελληνικό 93,2, στην παρέα σας ο Διονύσης Καστόρας. Πάμε και σήμερα που μας πάει η μουσική και κάποιες φορές όπου φυσάει και ο άνεμος. Για να δροσιστούμε.
2: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

αστέρι και μου έλεγες φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

Κάπως έτσι φτάνει μια στιγμή, έρχεται ένα τραγούδι και αναρωτιέσαι πόσο γρήγορα περνάει ο χρόνος. Σαν να μην πέρασε μια μέρα και έχουν περάσει σχεδόν 30 χρόνια από τον Γιώργος Δημητριάδης. Τραγουδούσε και έβαζε μουσική στους στίχους του Κώστα Λιβαδά, στο τραγούδι που μόλις τώρα μοιραστήκαμε εδώ στον Ελληνικό 93,2. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε, όσοι ήρθατε τώρα στην παρέα μας. Έχουμε μπει στη δεύτερη ώρα για αυτό το απόγευμα της Τετάρτης, 9 Σεπτεμβρίου. Στο μικρόφωνο και στην παρέα σας ο Διονύσης Καστόρας, πάντα εδώ στο ραδιόφωνο που παίζει τα τραγούδια μας, και θέλω να σας πω ότι και φέτος ο Ελληνικός στηρίζει μια σημαντική διοργάνωση, μια διοργάνωση με ξεχωριστή αξία. Μιλάω για το Greece Race for the Cure, που μας προσκαλεί όλους να γίνουμε μέρος της διοργάνωσης αυτής. Πρόκειται για το μεγαλύτερο event ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού, που επιστρέφει και φέτος και μας υποδέχεται μάλιστα σε νέο χώρο στις 3 και 4 Οκτώβριου στο πεδίο του Άρεως φέτος. Νέες διαδρομές, αλλά ο σκοπός πάντα ίδιος και σημαντικός. Το Σάββατο 3 Οκτώβρη το Άλμα Ζωής μας περιμένει σε μια μεγάλη γιορτή υγείας, ενημέρωσης και ψυχαγωγίας για μικρούς και μεγάλους, ενώ την Κυριακή 4 Οκτώβρη θα δώσουμε όλοι το παρόν στον αγώνα δρόμου 5 χιλιόμετρων και στον περίπατο 2 χιλιόμετρων. Με τρόμαξα εμένα αυτά, καταλάβατε, γι' αυτό και το σαρδάμ. Οι εγγραφές μόλις άνοιξαν, θα είμαι εκεί, θα είμαστε όλοι από τον Ελληνικό εκεί. Μπείτε στο chrisrace.gr για να κάνετε την εγγραφή σας, να γίνετε μέρος αυτής της μεγάλης γιορτής ζωής, προσφοράς και αλληλεγγύης, στηρίζοντας όλοι μαζί μία διοργάνωση που μας ενώνει όλους για άλλη μία χρονιά.

μια βαθιά ανάσα και βγαίνουμε στους δρόμους της Αθήνας. Στο κέντρο θα ξεκινήσω, που έχει τώρα 32 βαθμούς Κελσίου και αρκετή κίνηση. Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού, Βασιλής Αμαλίας, Βασιλής Σοφίας, η Αλεξάνδρας με κίνηση, η Σύγκρου προς το κέντρο, η Λιουπόλιος επίσης, η Παραλιακή στον Άλυμο, ο Καρέας με αρκετή κίνηση. Και πάμε στα ακόμη πιο δύσκολα, η άνοδος του Κηφισού, η κάθοδος εκεί στον κόμβο της Μεταμόρφωσης. Καθυστερήσει έχουμε και στην Κηφισίας, κατεβαίνοντας μετά το Μαρούσι, ανεβαίνοντας μετά το Ψυχικό. Προβληματάκια βλέπω και στη Μεσογείον, για να δω κάπου αλλού. Και η Λεωφόρος Αθηνών προς την Αθήνα. Λίγο κίνηση παραπάνω από το συνηθισμένο αυτή την ώρα.

Ελενόρα Ζουγανέλη και σε ρωτεύομαι εδώ στον Ελληνικό 93,2. Αγαπημένο τραγούδι, πραγματικά ερωτευθήκαμε από την πρώτη στιγμή που το ακούσαμε πριν μερικούς μήνες. Εδώ στη βόλτα μας τώρα, εσείς και ο Διονύσης Καστόρας μαζί, και αυτό το απόγευμα που το έχουμε κάνει δικό μας, όπως κάνουμε κάθε απόγευμα, μετρώντας στιγμές και τραγούδια. Και τώρα που είπα αμέτρημα, μου ήρθε στο μυαλό μου η Νατάσα Μποφίλιου, που φέτος μετράει 20 χρόνια στο τραγούδι. Χρόνια γεμάτα στιγμές, δημιουργία και ανθρώπου που σημάδεψαν τη διαδρομή της. Για όλα αυτά μιλάει και στη Ρόζα. Λοιπόν, άνθρωποι στη πόλη είναι η στήλη στο roza.gr που φιλοξενεί την Νατάσα Μποφίλιου την επόμενη Κυριακή, την Κυριακή που μας έρχεται, σε μια βαθιά αποκαλυπτική και διαφορετική εξομολόγηση. Και λίγο πριν ανέβει στη σκηνή του Θεάτρου Βράχων Μελίνα Μερκούρη στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου για τη μεγάλη συναυλία με τίτλο Μέτρημα, η Νατάσα συναντά τον δημοσιογράφο Χρήστο Τσίφα και κάνει το δικό της απολογισμό. Μιλάει στο Χρήστο Τσίφα, μετράει μαζί μας 20 χρόνια, όπως είπα, γεμάτα στιγμές, μιλάει για τους σταθμούς στην καριέρα της, τις αποφάσεις που πήρε, για τις μεγάλες αγάπες, αλλά και για την αλήθεια πίσω από τις δυσκολίες, την κριτική και τις μάχες που χρειάστηκε να δώσει. Αυτή την Κυριακή στη Ρόζα, άνθρωποι στην πόλη, με την Νατάσα Μποφίλιου. Θα ακούσουμε Νατάσα Μποφίλιου σε λίγο, μόλις επιστρέψουμε, σε πολύ πολύ λίγο. Άνθρωποι στην πόλη με την Νατάσα Μποφίλιου. Θα ακούσουμε Νατάσα Μποφίλιου σε λίγο, μόλις επιστρέψουμε, σε πολύ πολύ λίγο.

0: Συμμετέχουν Παυλίνα Βουλγαράκη, Νίνα Μαζάνη, Ακύλας, Μαρσό, Γιαγκίνηδες, Άρτεμις, Δανάη, Αμάλ, Μπιλι Κάρκ, Το Μπαλκόνι του Παπαζό, live από τον Ελληνικό 93,2. Είσοδος ελεύθερη.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Μια παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Σουάν. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες αναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτος συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους. Σουάν. Εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
6: Θεία, πού ήσουν?
7: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
6: Μάλιστα.
7: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
6: Α, ωραία.
7: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και ας το εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
6: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
7: Θα σου πω σε 6 μήνες.
8: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι, αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
9: Τι παίζεις εκεί?
10: Δωροστροφό της Novibet.
9: Δωροτροχό?
10: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
9: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
11: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: μας αγάπη.
1: Ακούς Ελληνικό 93,2.
2: Πες το.
1: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω Ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Θέλω να μοιραστώ μαζί σας μια πολύ άσχημη είδηση που έγινε γνωστή πριν από λίγα λεπτά, από τα δυσάρεστα που μπορεί να συμβούν. Έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Μαζωνάκης. Οι πρώτες πληροφορίες που έρχονται λένε ότι έφυγε από ανακοπή και εξέπνευσε στο νοσοκομείο Ελπίση. Είναι πραγματικά σοκαριστικό. Έγινε πριν λίγα λεπτά. Το μοιράζομαι μαζί σας. Δεν έχω να πω κάτι άλλο αυτή τη στιγμή.
1: Χτυπά

0: Ανήκω σε μένα από τον Γιώργο Μαζονάκη, το τραγούδι που μόλις τώρα μοιραστήκαμε εδώ στον Ελληνικό 93,2. Αυτό το απόγευμα που έφερε αυτή την πολύ άσχημη είδηση. Ο Γιώργος Μαζονάκης δεν είναι πια στη ζωή. Έφυγε από ανακοπή στις 5.30 περίπου, όπως λέει το ιατρικό ανακοινωθέν. Ιδιαίτερος καλλιτέχνης, αγαπημένος καλλιτέχνης, γεννήθηκε στις 4 Μαρτίου του 1972, μεγάλωσε στην Νίκαια του Πειραιά, κατάγεται από τη Σιτία της Κρήτης, μεγάλωσε ακούγοντας κλασικά λαϊκά τραγούδια από φωνές από του Στράτου Διονυσίου, του Γιάννη Πάριου, της Μαρινέλλας, και έκανε τη δική του μεγάλη καριέρα. Δεν έχω να πω κάτι άλλο, θα σας αφήσω για λίγο και θα επιστρέψω για να ανοίξουμε μαζί την τρίτη ώρα για αυτό το απόγευμα της Τετάρτης 9 Σεπτεμβρίου.
1: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει τα τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου. Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Πέτρας, μια μεγάλη συναυλία στο Διεθνές Φεστιβάλ Πέτρας με τα τραγούδια ενός από τους σημαντικότερους Έλληνες συνθέτες στη σκηνή μια σπουδαία παρέα ερμηνευτών: Μανώλης Μητσιάς, Ρίτα Αντωνοπούλου, Κώστας Θωμαίδης, Μαριάννα Κατσιμίχα και τα υπόγεια ρεύματα. Τραγούδια που αγαπήσαμε, τραγούδια που άφησαν το δικό τους αποτύπωμα στην ελληνική μουσική, πάντα γελαστή και γελασμένη. Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Πέτρας. Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του Ελληνικού 93,2 και στα social media του σταθμού και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Διοργάνωση Διεθνές Φεστιβάλ Πέτρας Δήμου Πετρούπολης.
2: Πάμε σε γραμμή, ναι.
3: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
2: Πολλά γκολ.
3: Γκολ στο βολέι.
2: Ποιο βολέι?
3: Ποιο ματς?
2: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
3: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
2: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι. In the nighttime.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
8: Για κάθε νέα αρχή, σε κάθε φάση της ζωής σου, Bed & Bath. Εκεί θα βρεις τα πάντα για το μπάνιο και το υπνοδωμάτιο, με έξυπνες λύσεις, πιστοποιημένη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Κρεβάτια και στρώματα, λευκά είδη, μαξιλάρια, πετσέτες, πατάκια και αξεσουάρ μπάνιου. Όλα επώνυμα και όλα με προσφορές έως μείον 50% για να αλλάξεις το σπίτι και τη διάθεσή σου.
9: Στα καταστήματα Bed & Bath και στο bedandbath.gr. Κάθε νέο όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
8: Βρες τη μεγαλύτερη ποικιλία και κάνε τη δική σου νέα αρχή.
10: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Απογευματάκι στον Ελληνικό 93,2 μέχρι τις 7 μαζί εσείς και ο Διονύσης Καστόρας. Καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε και πάλι.
10: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: 11 λεπτά μετά τις 6 εδώ στον Ελληνικό 93,2, στο ραδιόφωνο που παίζει τα τραγούδια μας. Στην παρέα σας ο Διονύσης Καστόρας, είμαστε μαζί μέχρι τις 7. Και θέλω τώρα την προσοχή σας για ένα ραντεβού που θα δώσουμε μεταξύ μας. Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα θα βρεθούμε στην πεζοδρομημένη οδό Αθηνάς. Το έχω σίγουρο ότι θα έρθετε και εσείς, γιατί εμείς από τον Ελληνικό θα είμαστε όλοι εκεί. Εκεί θα είναι και ο Παπαζό. Λοιπόν, και είναι η μέρα χωρίς αυτοκίνητο. 6 το απόγευμα σας περιμένουμε όλους στην πεζοδρομημένη οδό Αθηνάς για μια ανοιχτή συναυλία με τον αγαπημένο μας Παπαζό. Αφήστε λοιπόν τα αυτοκίνητα εκεί που πρέπει να είναι εκείνη τη συγκεκριμένη ημέρα. Είναι Αθηνάς χωρίς αυτοκίνητο από το Δήμο Αθηναίων. Με αφορμή αυτό γίνεται αυτή η συναυλία και αυτή η συνάντησή μας, αλλά και με την κυκλοφορία του νέου άλμπουμ του Παπαζό, που βέβαια έχει μεταφερθεί στο πιο viral μπαλκόνι της χώρας, στο δρόμο. Και είναι για μια μουσική συνάντηση που σίγουρα όσοι βρεθούμε εκεί θα τη θυμόμαστε για πολύ καιρό. Μαζί με τον Παπαζό στη σκηνή, εκεί στην οδό Αθηνάς, θα βρεθούν η Παπίνα Βουλγαράκη, η Νίνα Μαζάνη, ο Ακύλας, η Μαρσό, οι Γιαγκίνηδες και άλλοι πολλοί. Σας περιμένουμε όλους λοιπόν. Δεν χρειάζεται να στείλετε κάπου μήνυμα. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Αφήνετε τα αυτοκίνητα, πάρτε την παρέα σας και ελάτε. Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, 6 το απόγευμα, στην οδό Αθηνάς.

Για άλλα να κάνουμε μια βόλτα τώρα στους δρόμους της Αθήνας, να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Έχουν διορθωθεί τα πράγματα στην άνοδο του Κηφισού. Τμηματικά θα συναντήσετε λίγο κίνηση παραπάνω από το κανονικό, αλλά δεν είναι το μποτιλιάρισμα που είχαμε νωρίτερα. Καθυστερήσεις όμως έχουμε στην Αττική Οδό, την Κηφισία, στη Μεσογείο, στο κέντρο της πόλης. Εκεί έχουμε μεγάλο μποτιλιάρισμα και στη Βασιλείου Κωνσταντίνου, Αμαλία, Σοφία, Αρδιτού, Ισυγκρού προς το κέντρο της Αθήνας. Ο Καρέας με πάρα πολύ κίνηση, η Κηφισία στην ΥΠΑ, την ΥΠΑ, την Κηφισία και τη Μεσογείο, η παραλιακή εκεί στον Άλυμο, επίσης από την Κλυφάδα προς Πειραιά, αλλά και στο λιμάνι του Πειραιά θα συναντήσετε κίνηση.

0: Μπρους και εξαιρέσει εδώ στον Ελληνικό 93,2, 34 λεπτά μετά τις 6, στο μικρόφωνο ο Διονύσης Καστόρας, και θέλω τώρα να σας καλέσω τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ στο Θέατρο Πέτρα, στο μεγάλο αφιέρωμα στο Θάνο Μικρούτσικο με τον τίτλο «Πάντα γελαστή και γελασμένη». Μια μεγάλη συναυλία αφιερωμένη στα τραγούδια του σπουδαίου Θάνου Μικρούτσικου, στο πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ Πέτρας πραγματοποιείται αυτή η συναυλία. Στη σκηνή ο Μανώλης Μητσιάς, η Ρίτα Αντωνοπούλου, ο Κώστας Θωμαίδης, η Μαριάννα Κατσιμίχα και τα υπόγεια ρεύματα, με τραγούδια που αγαπήσαμε, τραγούδια που τραγουδήσαμε, τραγούδια που έβαλε τη σφραγίδα του που υπέγραψε ο τεράστιος Θάνος Μικρούτσικος. Εδώ στο Ελληνικό υπάρχουν για σας διπλές προσκλήσεις. Μπορείτε πολύ εύκολα να τις κάνετε δικές σας με ένα μήνυμα στο Viber στο 6984-932-932. Θα γράψετε συναυλία, ονοματεπώνυμο, στέλνετε το μήνυμά σας, μπαίνετε στην κλήρωση και δείτε με λίγη τύχη τις διπλές προσκλήσεις. Σας αφήνω και επιστρέφω με Μιχάλη Χατζηγιάννη.
1: Οι συναντήσεις του Ελληνικού με τους αγαπημένους μας καλλιτέχνες συνεχίζονται.
2: Σε είχα δει σε ένα πάρτι, να φωνάς.
1: Το μπαλκόνι του Παπαζό Live στην Οδό Αθηνάς, Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα.
3: Πεθαίνω για σένα.
1: Με αφορμή την Αθηνάς χωρίς αυτοκίνητο από το Δήμο Αθηναίων και την κυκλοφορία του νέου άλμπουμ του αγαπημένου μας Παπαζό, ο Ελληνικός 93,2 μεταφέρει το πιο viral μπαλκόνι της χώρας σε μια ανοιχτή συναυλία στην καρδιά της Αθήνας. Συμμετέχουν Παυλίνα Βουλγαράκη, Νίνα Μαζάνη, Ακύλας, Μαρσό, Γιαγκίνηδες, Άρτεμις, Δανάη, Αμάλ, Μπίλι Κάρκ. Το μπαλκόνι του Παπαζό, live από τον Ελληνικό 93,2. Είσοδος ελεύθερη.
4: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
5: Τσεκ.
4: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
6: Τσεκ.
4: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
5: Και αυτά τσεκ.
4: Ντοσιά και κλασέρ για να το οργανώνω.
6: Τσεκ.
4: Α, και πλασταλίνες για τις χειροτεχνίες, ε.
7: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
5: Σχολικά, τσεκ.
8: Σχολείο Μουστάκας.
7: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
9: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
10: Απολαμβάνεις να γυρνάς σπίτι. Όχι επειδή είχες μια δύσκολη μέρα, αλλά επειδή έχεις τον τέλειο καναπέ από τα Practicer για να δεις την αγαπημένη σου σειρά. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
11: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
4: Φέτος θέλω να παίξω στον Αθηναϊκό.
1: Για εμάς το μπάσκετ ξεκινάει από το παιχνίδι. Στην Ακαδημία Μπάσκετ του Αθηναϊκού Κουάλκο μετράμε καλάθια, assist και rebound. Μα πάνω απ' όλα μετράμε χαμόγελα. Με 12 καταρτισμένους προπονητές, 7 γήπεδα και προπονήσεις στο DK Arena προσφέρουμε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον για αγόρια και κορίτσια από 5 ετών. Ελάτε να παίξετε, να μάθετε και να μεγαλώσετε μαζί μας. Γίνετε μέρος του πλάνου Αθήνα 2030. Γίνετε κομμάτι της οικογένειας των πρωταθλητών. Περισσότερες πληροφορίες στο 6944-717-241 και στο athinabc.gr.
12: Αθηναϊκός. Σήμερα αθλητής, αύριο πρωταθλητής. Πάντα σωστός άνθρωπος.

Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Έχω μια αγάπη και Πασχάλης Θερζής, λίγο πριν το τέλος της σημερινής μας εκπομπής, εδώ στον Ελληνικό 93,2. Θέλω να σας θυμίσω ότι ο Ελληνικό στηρίζει και φέτος το Greece Race for the Cure και μας προσκαλεί όλους να γίνουμε μέρος μιας ξεχωριστής διοργάνωσης. Είναι η 18η χρονιά που επιστρέφει το Greece Race for the Cure και αυτή τη φορά σε νέο χώρο στο πεδίο του Άρεως. Ελάτε λοιπόν την Κυριακή 4 Οκτώβρη στο ραντεβού μας να τρέξουμε ή να περπατήσουμε με οδηγό την ελπίδα, τη δύναμη και την αλληλεγγύη και όλα αυτά για την πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του μαστού. Και φέτος ο Ελληνικός θα βρίσκεται εκεί γιατί στηρίζει μια πρωτοβουλία που μας υπενθυμίζει τη δύναμη της συμμετοχής και της προσφοράς.

0: γαμώτο.
1: Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο στις 4 το απόγευμα εδώ στο ραδιόφωνο που παίζει τα τραγούδια μας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και σήμερα για την παρέα σας. Στο μικρόφωνο ήταν ο Διονύσης Καστόρας. Μείνετε εδώ. Έρχεται ο Κωστής Λιμπερόπουλος. Μαζί του θα είστε μέχρι τις 10. Να περάσετε όμορφα ό,τι και να κάνετε. Να προσέχετε. Φιλιά πολλά.
2: Ελληνικός 93,2. In the night time.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
5: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
6: Ρωμαίος,
7: Ιουλιέτα.
6: Από του Μπόστ την Μπένα.
7: Έργο παλιό,
6: μα σύγχρονο,
7: που αφορά και σένα.
6: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
7: Ρωμαίος Σακελαρίου.
6: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
7: Σε ρόλο παραμάνας,
6: χωρίς καμιά ντροπή.
7: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
6: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
7: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
8: 10 Σεπτεμβρίου Κορυδάλλος, 11 Δεάκιο, 14 Ηλιούπολη, 15 Πετρούπολη, 18 Κυποθέατρο Παπάγου και 19 Σεπτεμβρίου στο σχολείο Ειρήνης Παπά.
9: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
10: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
11: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
10: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
11: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
12: Σιγά την κομισιόν.
10: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
11: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
10: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
13: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
2: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
1: Ελληνικός 93,2. Είναι ακριβώς 7 και ο Κωστής Λιμπερόπουλος θα είναι στο μικρόφωνο για τα τραγούδια μέχρι τις 10 και σήμερα. Καλώς ορίσατε, καλή μας ακρόαση.
2: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: μεσοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι αν αγαθείς, αν τρομάξεις κι αν ακριφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: κοιτάξεις και άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα καλύτερα μας χρόνια.

σκότεινα κρύ πουθενά και παίζω μου τι να κάνω. Έχω γεμίσει ασφιχτικά με καπνό το δωμάτιο σαν πάνω και ο χρόνος.

Η Ελευθερία Αρβανιτάκη με το Καρδιά μου εγώ στον ελληνικό 93,2, εναλλακτικά στο ελληνικός 932.gr και αυτό το λέω για τους online. Υπάρχει ένα μούδιασμα ακόμα, είμαστε φυσικά συγκλονισμένοι με τον ευνίδιο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη σε ηλικία μόλις 54 ετών. Μια ξεχωριστή λαϊκή φωνή με τη μοναδική ικανότητά του να συνδυάζει το λαϊκό με τη σύγχρονη αισθητική. Ένας πρωτοπόρος άνθρωπος που δεν φοβήθηκε να τσαλακωθεί, αλλάζοντας τα δεδομένα της νυχτερινής διασκέδασης. Ευνίδιος ο θάνατός του στα 54 του και όπως ακριβώς το έγραψε και η Ρο σε ανάρτησή της στο Facebook, ήταν ένα αερικό, έφυγε σαν αερικό και εμείς να του ευχηθούμε καλό ταξίδι. Καλό ταξίδι Γιώργο Μαζονάκη, καλό ταξίδι Γιώργο. Γιώργος Μαζονάκης και Ώρες Μικρές, εδώ που παίζει τα τραγούδια μας στον ελληνικό 93,2.

Ο Παν-Παν και η Καλλιόπη Μητροπούλου σε μια ανισόπεδη δίσκο και εμείς και εσείς μαζί με τον ελληνικό 93,2 και φέτος δίπλα στο Greece Race for the Cure, μια διοργάνωση που εδώ και 18 χρόνια μεταφέρει ένα σημαντικό μήνυμα ζωής. Και αυτό τον Οκτώβρη ετοιμαζόμαστε για τον Greece Race for the Cure, τον αγώνα θεσμό του Άλμα Ζωής για την πρόληψη και ευαισθητοποίηση γύρω από τον καρκίνο του μαστού. Η διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 3 και την Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο πεδίο του Άρεως και μπορούμε να συμμετάσχουμε τρέχοντας ή περπατώντας στην Αθήνα ή απομακρυσμένα, όπου και αν βρισκόμαστε. Αρκεί να κάνετε τώρα αυτές τις μέρες την εγγραφή σας στο greecerace.gr και να γίνετε έτσι, να πάρετε κι εσείς μέρος σε μια μεγάλη γιορτή, μια γιορτή συμμετοχής, προσφοράς και αλληλεγγύης. Ο ελληνικός 93,2 θα βρίσκεται και φέτος εκεί, στηρίζοντας μια προσπάθεια που αξίζει να μοιραζόμαστε. Και εγώ τώρα θα μοιραστώ μαζί σας μια μεγάλη μου αδυναμία, το φως από τον Γιάννη Κότσιρα. Ένα τραγούδι του Νίκου Τερζή, σε μουσική του Νίκου Τερζή και στίχους του Γιάννη Κότσιρα.

σου χέρια από τον κόσμο όλο με κρύβες. Ήμουν μικρό καράβι, μα είχα σένα πουσό λευκό.

0: 7 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα και για έναν άλλον, μάλλον για έναν άλλον ευνίδιο θάνατο, για εκείνον του Λαβρέντη Μαχαιρίτσα που έφυγε από τη ζωή στις 9 Σεπτεμβρίου του 2019. Λίγες μέρες νωρίτερα στις 6 Σεπτεμβρίου είχε πραγματοποιήσει στο Βόλο την τελευταία του συναυλία μαζί με τον Νίκο Πορτοκάλογλου. Πάμε για το πρώτο μας σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά στον αέρα και στα τραγούδια μας με τον Φίλιππο Πλιάτσικα, εδώ που παίζει τα τραγούδια μας στον Ελληνικό 93,2. Οι συναντήσεις του Ελληνικού με τους αγαπημένους μας καλλιτέχνες συνεχίζονται.
1: Σε είχα δει σε ένα πάρτι, να
0: το μπαλκόνι του Παπαζό Live στην Οδό Αθηνάς, Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα. Με αφορμή την Αθηνάς χωρίς αυτοκίνητο από το Δήμο Αθηναίων και την κυκλοφορία του νέου άλμπουμ του αγαπημένου μας Παπαζό, ο Ελληνικός 93,2 μεταφέρει το πιο viral μπαλκόνι της χώρας σε μια ανοιχτή συναυλία στην καρδιά της Αθήνας. Συμμετέχουν Παυλίνα Βουλγαράκη, Νίνα Μαζάνη, Ακύλας, Μαρσό, Γιαγκίνηδες, Άρτεμις, Δανάη, Αμάλ, Μπίλι Κάρκ. Το μπαλκόνι του Παπαζό, live από τον Ελληνικό 93,2. Είσοδος ελεύθερη.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Μαγειρεύεις κάθε μέρα. Όχι επειδή ανακάλυψες ένα καινούριο χόμπι, αλλά επειδή η νέα σου κουζίνα με ηλεκτρικές συσκευές από τα Practiker σε κάνει δημιουργικό. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practiker αλλάζει το σπίτι.
4: Θεία, πού ήσουν?
5: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
4: Μάλιστα.
5: Ναι, κλειδώνει, σου λέει, σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
4: Α, ωραία.
5: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι, παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
4: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
5: Θα σου πω σε 6 μήνες.
6: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας TENAMEN εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω TENAMEN και νιώθω έτοιμος για όλα.
8: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με TENAMEN.
9: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

Δύο φωνές που τις δένει σίγουρα η αγάπη αλλά και η μουσική. Μπαμπάς και γιος, λοιπόν, σε ένα τραγούδι σε μουσική του Χάρη Βαρθακούρη και στίχους του Γιάννη Πάριου. Το τραγούδι του Χάρη εδώ στον Ελληνικό 93,2. Και τώρα θα περάσουμε σε μια άλλη συνεργασία. Και οι δυο τους αγαπούσαν πολλές μουσικές, πολλά είδη μουσικής, αλλά στην καρδιά τους ξεχωριστή θέση κατήχε και κατέχει το ρεμπέτικο. Εκεί λοιπόν που συναντούν οι Μάμι Μπαλντί τον Κωστή Μαραβέγια σε ένα από τα πιο συγκινητικά τραγούδια του Μάρκου Βαμβακάρη.

0: Με τους 2002 GR ολοκληρώνεται η πρώτη μας ώρα, αλλά έχουμε ακόμα δύο, οπότε πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και όταν τα ρολόγια μας δείξουν 8 και πάλι εδώ στον ελληνικό 93,2 για άλλες δύο ώρες με τα τραγούδια μας.
1: Καλοκαίρι με τον ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη.
2: Και εσύ, Ελένη.
1: Μετά τη θερμή ανταπόκριση του κοινού, η Ρίτα Αντωνοπούλου επιστρέφει στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη με την μουσική παράσταση «Της γυναίκας σου η καρδιά».
2: Σε αυτό το θέατρο σκιών.
1: Μια ξεχωριστή βραδιά όπου η μουσική συναντά το θέατρο και αφηγείται τις πολλές όψεις της γυναίκας. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ. Καλοκαίρι αλλιώς με τον ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές και κέρδισε διπλές προσκλήσεις.
3: Ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
4: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
5: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
6: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
5: Σίγουρα?
6: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
5: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
6: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
5: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία! Είσαι θησαυρός!
7: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
6: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
8: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan. Η πολυβραβευμένη ακροβατική υπερπαραγωγή από την Κίνα που συνδυάζει χορό, θέατρο και απίστευτη δεξιοτεχνία. Μια μεγαλειώδης παραγωγή με εντυπωσιακά ακροβατικά, συγκλονιστικές χορογραφίες και σκηνές που αψηφούν τη βαρύτητα. Swan. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
9: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
10: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Παντού ακούς ελληνικό 93,2. Ο Κωστής Λιμπερόπουλος στην παρέα στο μικρόφωνο και τα τραγούδια μέχρι τις 10. Και στον επόμενο τόνο έρχονται στον αέρα μας τα ξύλινα σπαθιά.
10: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Ο Δημήτρης Μητροπάνος στον Ελληνικό 93,2 σε ένα ζεϊμπέκικο του Θάνου Μικρούτσικου και του Άλκη Αλκαίου. Και την Δευτέρα που μας έρχεται, 14 του μηνός, μαζί θα βρεθούμε στη μεγάλη συναυλία, η οποία είναι αφιερωμένη στα τραγούδια του σπουδαίου Θάνου Μικρούτσικου, στο πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ Πέτρας, με τίτλο «Συναυλίας πάντα γελαστή και γελασμένη», με τον Μανώλη Μητσιά, τη Ρίτα Αντωνοπούλου, τον Κώστα Θωμαίδη, την Μαριάννα Κατσιμίχα και τα υπόγεια ρεύματα, με όλα εκείνα τα τραγούδια που έχουμε αγαπήσει, τραγούδια που τραγουδήσαμε, τραγούδια που άφησαν το δικό τους αποτύπωμα στην ελληνική μουσική. Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου λοιπόν, στο Θέατρο Πέτρας, για το αφιέρωμα στον σπουδαίο Θάνο Μικρούτσικο. Και για τις προσκλήσεις σας, οι οποίες είναι και διπλές, μέσω Viber στέλνετε συναυλία, κενό, το όνομα και το επώνυμό σας και όλο μαζί αποστολή στο 6984 932 932.

Γλυκερία και ο Νίκος Γιώγαλας στον Ελληνικό 93,2 και για το κορίτσι που έρχεται στον αέρα μας φυσικά, λίγο πριν ανέβει στη σκηνή όμως του Θεάτρου Βράχων, Μελίνα Μερκούρη στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου για τη μεγάλη της συναυλία με τίτλο «Μέτρημα», η Νατάσα Αμποφίλιου συναντά τον δημοσιογράφο Χρήστο Τζίφα και κάνει το δικό της μέτρημα στη στήλη «Άνθρωποι στην πόλη» στη Ρόζα, roza.gr, σε μια βαθιά αποκαλυπτική και εντελώς διαφορετική εξομολόγηση. Μετρά μαζί μας 20 χρόνια γεμάτα στιγμές, δημιουργία, τραγούδια, ανθρώπους που σημάδεψαν τη διαδρομή της, τους σταθμούς, τις αποφάσεις και τις μεγάλες αγάπες μιας 20ετούς πορείας, η αλήθεια πίσω από τις δυσκολίες, την κριτική αλλά και τις μάχες που χρειάστηκε να δώσει, οι φωτεινές συναντήσεις, οι άνθρωποι και οι στιγμές απόλυτης σύνδεσης με το κοινό. Όλα αυτά λοιπόν τα εξομολογείται η Νατάσα Αμποφίλιου την Κυριακή που μας έρχεται στη Ρόζα, στη στήλη «Άνθρωποι στην πόλη» roza.gr και αμέσως τώρα στον αέρα μας με το «Όλα είναι μπροστά», τραγούδι του Μανώλη Φάμελου.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Σ' ακολουθώ. Το τραγούδι του Μάνου Λοΐζου που ηχογράφησε ο ίδιος το 1980 και δύο χρόνια μετά ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου το κάνει, μάλλον μας χαρίζει την πιο γνωστή ερμηνεία του τραγουδιού που αγαπήθηκε από γενιές και γενιές. Η εκδοχή που ακούσαμε μόλις στον Ελληνικό 93,2. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε αμέσως μετά στον αέρα και τα τραγούδια μας με τον Γιάννη Κότσιρα.
1: Οι συναντήσεις του ελληνικού με τους αγαπημένους μας καλλιτέχνες συνεχίζονται.
2: Σε είχα δει σε ένα πάρτι, να φωνάς.
1: Το μπαλκόνι του Παπαζό Live στην Οδό Αθηνάς, Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα.
3: Πεθαίνω για σένα.
1: Με αφορμή την Αθηνάς χωρίς αυτοκίνητο από το Δήμο Αθηναίων και την κυκλοφορία του νέου άλμπουμ του αγαπημένου μας Παπαζό, ο Ελληνικός 93,2 μεταφέρει το πιο viral μπαλκόνι της χώρας σε μια ανοιχτή συναυλία στην καρδιά της Αθήνας. Συμμετέχουν Παυλίνα Βουλγαράκη, Νίνα Μαζάνη, Ακύλας, Μαρσό, Γιαγκίνιδες, Άρτεμις, Δανάη, Αμάλ, Μπιλι Κάρκ. Το μπαλκόνι του Παπαζό, live από τον Ελληνικό 93,2. Είσοδος ελεύθερη.
4: Ξυπνάς λίγο πιο εύκολα. Όχι επειδή κοιμήθηκες παραπάνω, αλλά επειδή απέκτησες το κρεβάτι και το στρώμα των ονείρων σου από τα Practicer. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
5: Ρωμαίος,
6: Ιουλιέτα,
5: από του Μπόστ την Μπένα.
6: Έργο παλιό,
5: μα σύγχρονο,
6: που αφορά και σένα.
5: Ιουλιέτα η Ρώμανε,
6: Ρωμαίος Σακελαρίου.
5: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
6: Σε ρόλο παραμάνας,
5: χωρίς καμιά ντροπή,
6: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
5: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
6: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
7: 10 Σεπτεμβρίου Κορυδάλλος, 11 Δεάκιο, 14 Ηλιούπολη, 15 Πετρούπολη, 18 Κηποθέατρο Παπάγου και 19 Σεπτεμβρίου στο σχολείο Ειρήνης Παπά.
8: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
9: Ποιος καλέ?
8: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
9: Και σε παίρνει αυτή?
8: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
9: Σιγά την τίβα, και εμένα θα με έχουν μόλις βάλω Nova More.
10: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
11: Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
12: Μαμά, φέτος θέλω να παίξω στον Αθηναϊκό.
1: Για εμάς το μπάσκετ ξεκινάει από το παιχνίδι. Στην Ακαδημία Μπάσκετ του Αθηναϊκού Κουάλκο μετράμε καλάθια, assist και rebound. Μα πάνω απ' όλα μετράμε χαμόγελα. Με 12 καταρτισμένους προπονητές, 7 γήπεδα και προπονήσεις στο DK Arena προσφέρουμε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον για αγόρια και κορίτσια από 5 ετών. Ελάτε να παίξετε, να μάθετε και να μεγαλώσετε μαζί μας. Γίνετε μέρος του πλάνου Αθήνα 2030. Γίνετε κομμάτι της οικογένειας των πρωταθλητών. Περισσότερες πληροφορίες στο 6944-717-241 και στο athinabc.gr.
13: Αθηναϊκός. Σήμερα αθλητής, αύριο πρωταθλητής. Πάντα σωστός άνθρωπος.

Στο κουμπό κηφισίας επάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας Χριστό είδα το χάρο.

Η Νατάσα Θεοδωρίδου στον Ελληνικό 93,2 σε ένα τραγούδι μουσικής του Τριαντάφυλλου και στίχων της Ελένης Γιανατσούλια. Ελληνικός 93,2 στα ραδιόφωνα και τώρα πάμε σε μια άλλη μας αγάπη στις θεατρικές παραστάσεις και συγκεκριμένα του Αγοριού απέναντι, τον Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου, με τις αξέχαστες φυσικά επιτυχίες του Μίμη Πλέσα, με τον Αλέξη Γεωργούλη, την Αταλία Δραγούμη, τον Γιάννη Τσιμιτσέλη, την Κατερίνα Γερονικολού, τον Λευτέρη Ελευθερίου, την Κατερίνα Ζαρίφη, την Νίκη Λάμη, τον Μανώλη Κλονάρη, τη Φέη Φραγκαλιώτη, τη Σοφία Κουρτίδου, τη Μαρία Φιλίππου και τη Χριστίνα Τσάφου. 20 χορευτές, ζωντανή ορχήστρα και στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 8.30 το βράδυ στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Σας έχω διπλές προσκλήσεις για την παράσταση αυτής της Παρασκευής 11 του μηνός. Μέσω Viber. Στέλνετε θέατρο Άλσος και ενώ το όνομα και το επώνυμό σας και όλο μαζί αποστολή στο 6984-932-932. Ο Μιχάλης Χατζιάννης έρχεται αμέσως τώρα όμως στον αέρα μας.

0: Γλυκά πίσω στο 1988 με ένα από τα πιο όμορφα τραγούδια που έχουν γράψει η Δήμητρα Γαλάνη και η Λίνα Νικολακοπούλου, από την, με την ερμηνεία, με την υπέροχη ερμηνεία της Άλκης της Πρωτοψάλτη, και από τον ομότιτλο δίσκο Δικαίωμα του 1988 που κυκλοφόρησε το 1988. Δικαίωμα έχουμε εμείς όμως για ακόμα μία ώρα εδώ στην Ελληνικό 93,2, οπότε
1: στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Παντού ακούς τον Ελληνικό 93,2, ο Κωστής Λιμπερόπουλος στο μικρόφωνο και τα τραγούδια για ακόμα μία ώρα, και η Χάρης Αλεξίου έρχεται αμέσως τώρα στον αέρα μας.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Η δισκογραφική συνάντηση του λυρικού Γιώργου Χατζηνάσιου με την γνήσια λαϊκή φωνή του Δημήτρη Μητροπάνου στα Συναξάρια που κυκλοφόρησε το 1981 με τους υπέροχους στίχους του Μιχάλη Μπουρμπούλη. Ελληνικός 93,2 και ελληνικός 932.gr για τους online, 6984. 932 φυσικά το κινητό μας, θα το χρειαστείτε για λίγο ακόμα, μέχρι τις 10 θα είμαστε μαζί, για τη συνέχεια όμως έρχεται η αναβίση.

Και με τους Pixlax των Ελληνικών 93,2 να σας πω ότι συναντήσεις του Ελληνικού με τους αγαπημένους μας καλλιτέχνες συνεχίζονται και θα βγούμε από το στούντιο λοιπόν για να συναντηθούμε στην καρδιά της Αθήνας αυτή τη φορά και μάλιστα την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, την ημέρα χωρίς αυτοκίνητο στις 6 το απόγευμα. Σας περιμένουμε με τον Ελληνικό 93,2 στην πεζοδρομημένη οδό Αθηνάς σε μια ανοιχτή συναυλία με τον αγαπημένο μας Παπαζό. Με αφορμή την Αθηνάς χωρίς αυτοκίνητο από το Δήμο Αθηναίων αλλά και την κυκλοφορία του νέου άλμπουμ του Παπαζό, μεταφέρουμε το πιο viral μπαλκόνι της πόλης στο δρόμο για μια μουσική συνάντηση που θα θυμόμαστε για πολύ καιρό. Μαζί με τον Παπαζό στη σκηνή θα βρεθούν η Παυλίνα Βουλγαράκη, Νίνα Μαζάνη, Ακύλας, Μαρσό, Γιαγκίνιδες, Άρτεμις, Δανάη, Αμάλ και Μπίλι Κάρκ. Ραντεβού λοιπόν στην Οδό Αθηνάς την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα και εμείς θα σας περιμένουμε για... είστε καλεσμένοι μας έτσι κι αλλιώς στο μπαλκόνι του Παπαζό με ελεύθερη είσοδο. Συνέχεια στον αέρα και στα τραγούδια μας με τον Λαβρέντη Μαχαιρίτσα.

0: ξεχνιόμαστε.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες, ακούω ελληνικό 93,2. Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

Εκείνο το όλα τέλεια που κάποιες φορές καίγεται από τα θεμέλια, το όλα τέλεια του Θέμη Καραμουρατίδη και του Γεράσιμου Ευαγγελάτου από την Νατάσα Αποφίλιο εδώ στον Ελληνικό 93,2. Και αυτή την Κυριακή η στήλη Άνθρωποι στην Πόλη στη Ρόζα, roza.gr, φιλοξενεί την Νατάσα Αποφίλιο σε μια βαθιά αποκαλυπτική και διαφορετική εξομολόγηση στον δημοσιογράφο Χρήστο Τζίφα. Μέσα από τον ατμοσφαιρικό φακό του Παύλου Παρασκευά, που υπογράφει το βίντεο και την φωτογραφική επιμέλεια, η Νατάσα Αποφίλιου μετράει 20 χρόνια διαδρομής, 20 χρόνια συλλογικότητας και 20 χρόνια δημιουργίας. Αυτή την Κυριακή στη Ρόζα λοιπόν, στη στήλη Άνθρωποι στην Πόλη με την Νατάσα Αποφίλιου. Roza.gr, για να μην το ξεχάσετε. Συνέχεια στον αέρα μας με τον Μιχάλη Χατζιάννη.

Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Δημήτρης Μπάκουλης και Μαριάννα Κατσιμίχα.

Φαντάζα Θεοδωρίδου μέσα από ένα πολύ επιτυχημένο άλμπουμ της με τίτλο «Τόση αγάπη, πώς να χαθεί» που κυκλοφόρησε το 2002 σε ένα τραγούδι του Γιώργου Θεοφάνους. Όλος ο δίσκος είναι του Γιώργου Θεοφάνους, έγραψε μουσική και στίχους και άλλες μεγάλες επιτυχίες έχει αυτός ο δίσκος. Πολλά από αυτόν τον δίσκο τα ακούμε εδώ στον Ελληνικό 93,2, το Φεγγάρι, τις δύσκολες στιγμές. Λίγο πριν πούμε καληνύχτες όμως, υποδεχόμαστε στον αέρα μας για λίγο ακόμα τη Μελίνα Ασλανίδου με ένα τραγούδι σε μουσική Γιώργου Παπαδόπουλου και στίχους Κυριάκου.

0: Κι όμως πέρασε βραδιά, πέρασαν 3 ώρες και είμαστε ακόμα, είμαι ακόμα μουδιασμένος από την είδηση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη και θα πούμε καλό ταξίδι στον Γιώργο Μαζωνάκη και ραδιοφωνικά με τα λόγια του Χρήστου Δάντη που διάβασα πριν από λίγο. Χρήστος Δάντης, ο οποίος μέσα από μια ανάρτησή του στο Instagram αποχαιρέτησε το φίλο και συνάδελφό του γράφοντας «Όπως υπηρέτησες την τέχνη του τραγουδιού αναρχικά, έτσι θα σε θυμάμαι Γιωργάρα. Δεν μπορώ να γράψω άλλα, έχω παγώσει. Καλό σου ταξίδι αγόρι μου». Λοιπόν, εμείς θα τα πούμε αύριο στις 7 ακριβώς και πάλι εδώ στο ραδιόφωνο που παίζει τα τραγούδια μας, τον Ελληνικό 93,2, από τον Κωστή Λιμπερόπουλο. Καληνύχτα και καλό ξημέρωμα σε όλες και όλους. Τα λέμε αύριο στις 7.
1: Ελληνικός 93,2.
2: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Duro-Stick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Duro-Stick D32. Και δεν είμαι μόνο εγώ. Ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, όλοι οι μάστορες το προτιμούν για τα μερεμέτια τους. Κάτι ξέρουν κι αυτοί. Duro-Stick D32 και ρογμές τέλος.
3: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
4: Μαμά, φέτος θέλω να παίξω στον Αθηναϊκό.
0: Για εμάς το μπάσκετ ξεκινάει από το παιχνίδι. Στην Ακαδημία Μπάσκετ του Αθηναϊκού Κουάλκο μετράμε καλάθια, assist και rebound. Μα πάνω απ' όλα μετράμε χαμόγελα. Με 12 καταρτισμένους προπονητές, 7 γήπεδα και προπονήσεις στο DK Arena προσφέρουμε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον για αγόρια και κορίτσια από 5 ετών. Ελάτε να παίξετε, να μάθετε και να μεγαλώσετε μαζί μας. Γίνετε μέρος του πλάνου Αθήνα 2030. Γίνετε κομμάτι της οικογένειας των πρωταθλητών. Περισσότερες πληροφορίες στο 6944-717-241 και στο athinabc.gr.
5: Αθηναϊκός. Σήμερα αθλητής, αύριο πρωταθλητής. Πάντα σωστός άνθρωπος.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
6: Μια παραλία ερημική.

μαλλιά θα τα πάρει το κύμα. Και εκεί στην άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

0: ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός σου. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει.

στου χωρισμού την άκρη. Ξέρω πως δεν θα έρθεις ξανά, μα δεν κυλά το δάκρυ. Όσο

Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Χρήστος Μάστορας.

ακούς ελληνικό 93,2. Πες το. Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

μα τι κρίμα να είναι η νύχτα αβάσταχτη τόσο. Σαν φορτίο κλεμμένο.

0: Ακούς Ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω Ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: νύχτα ξαστεριά. Τρέμουν οι φλογίτσες πάνω απ' τα χωριά.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας. Εσύ.

κι όμως έμοιαζες να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου έδειχνες ένα αστέρι και μου έλεγες φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δεν με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Μπροστά μου είδα να γίνεται για ποιή γειτονιά μου, για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό, τα όνειρά μου φορτωμένα για το καλό μου.

0: Αφεντικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
1: Τι θα γίνει μετά από σένα,

ακούς ελληνικό 93,2. Πες το. Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας στο ραδιοφωνικό σταθμό της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει